όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι,

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με Στίχημαν Σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Και περπατώ και περπατώ στα ξένα. Κι είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό. Αβάσταχτο το δειλινό και τα βουνά και τα βουνά.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
6: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
6: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
8: Κωστάκη, τι γίνεται?
9: Δεν σε βλέπω καλά.
8: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
10: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
8: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
10: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
8: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
11: Θα σε θυμηθώ.
12: Την αγαπάω, ρε φίλε.
13: Το ξέρω, αδερφέ.
12: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
13: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
12: Γιατί?
13: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
13: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
12: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
13: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
12: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
15: Ολόκληρης της Ελλάδας.
9: Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουλίου.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την
15: Όλα Real είναι μια News. Συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος. Σε τόσο δύσκολους καιρούς θα το συνηθίσω και αυτό.
16: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή. Στην πρώτη καλημέρα της ημέρας, κοντά σας ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Εύα Καλανιάδη στο μικρόφωνο. Σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, φεύγει ο Ιούνιος. Φεύγει και ο Ιούνιος, τον μεσιάσαμε το χρόνο. Μπαίνουμε πια από αύριο στον Ιούλιο, κανονικά και με τον νόμο. Και πρώτα απ' όλα, λοιπόν, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα, γιατί μπορεί να γιορτάζετε και Πέτρος και Ανδρέας και Ιάκωβος και Ιωάννης και

Θα δούμε. Ο καιρός είναι σχετικά άστατος. Υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, τα οποία δεν θα μας αφήσουν από ό,τι φαίνεται όλο το καλοκαίρι. Εγώ τουλάχιστον έτσι νιώθω. Και αύριο, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, ελπίζω να σας βρει ημέρα σε μια παραλία. Αλλά αν δεν σας βρει σε μια παραλία και σας βρει εδώ, 30 βαθμοί, 31 βαθμοί, με αραιή συννεφιά και ζέστη και άπνοια. Αυτό είναι το θέμα, ότι θα έχουμε άπνοια. Αυτό είναι καλό βέβαια αφενός, γιατί δεν έχουμε κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιάς με το δυνατό αέρα. Απ' την άλλη βέβαια καταλαβαίνετε ότι θα σκάσουμε ελαφρώς, ακόμα και με τους 30 βαθμούς, αλλά δεν πειράζει. Επίσης έχει πανσέλινο σήμερα το βράδυ και θα είναι ωραία, λένε. Ελπίζω να είστε κάπου και να τη δείτε έτσι κάπου καλά. Επίσης πρέπει να σας πω ότι Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο βροχούλες. Ναι, την Πέμπτη το απόγευμα, την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο το απόγευμα δείχνει βροχούλες εδώ στην πόλη της Τρίπολης. Αλλά βέβαια έχει και έναν άνεμο εκεί, 4 μποφόρ δυτικό. Μπορεί τα συννεφάκια να τα πάρει και να τα διώξει μακριά. Θα δούμε. Προς το παρόν πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας με χαρά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Αρκαδία 938, σε 2 λεπτά και πάλι μαζί με όλα τα νέα της ημέρας. Καλημέρα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας.

0: συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Καλανιάδη. Σήμερα 30 Ιουνίου 2026, μια πολύ γλυκιά καλημέρα στη Γεωργία Αρσένη, τη γιατρό της καρδιάς μας, ξέρει αυτή, που είναι πάντα εκεί. Γεωργία μου, καλημέρα, καλή δύναμη. Ελπίζω να είσαι σε κάποια παραλία, ελπίζω. Αλλά και να μην είσαι. Εντάξει, θα είσαι. Έλα, έλα, έλα, ναι. Εσύ είσαι παιδί του καλοκαιριού. Λοιπόν, σήμερα 30 Ιουνίου ξεκινάτε οι περισσότεροι. Η Τρίπολη είναι άδεια. Άδεια, εντελώς. Την κυρία Παναγόπουλου είδα το πρωί, την αντιδήμαρχο παιδείας. Καλημέρα και από εδώ, Γεωργία μου. Κατά τα λοιπά, τίποτα. Αυτά. Δεν ήταν καν μπιτσίκια στην. Εδώ στη στάση, στην πλατεία Κολοκοτρώνη, για να φύγουν για τα μπάνια τους. Έχει γίνει ένα μπραφ μοναδικό σήμερα. Δεν ξέρω και τώρα. Ούτε τώρα. Τίποτα. Ρίχνω μια ματιά πίσω μου εδώ, γιατί βλέπουμε την πλατεία Κολοκοτρώνη, ούτε καν. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι είχαμε έναν σεισμούλι, σεισμουλάκο 4,2 ρίχτερ, σε εστιακό βάθος 8,3 χιλιόμετρα. 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα Λακωνίας. Δεν νομίζω ότι έγινε αισθητός εδώ αυτός ο σεισμός. Έτσι κι αλλιώς ήταν το πρωί 7 και 13. Το πρωί εγώ δεν κατάλαβα κάτι. Αν δεν κατάλαβα εγώ κάτι, μάλλον δεν κατάλαβε κανένας τίποτα. Αλλά 4,2. Είχαμε και προχθές σεισμό που έγινε αισθητός στο Λεωνίδιο στην Νότια Κοινουρία, πάλι στη Λακωνία. Σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Εντάξει. Εντάξει, δεν είναι για. Πώς να το πω, δεν είναι να ανησυχούμε, συμβαίνουν, σεισμοί συμβαίνουν συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα πριν από πολλά χρόνια, όπως είπαμε 30 Ιουνίου. Είναι Διεθνή ημέρα Κοινοβουλευτισμού. Χρόνια πολλά, τι να πω πια. Λοιπόν, το 1905 σαν σήμερα η Αγγλία και η Γαλλία τάχθηκαν υπέρ της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1913 οι Βούλγαροι, καθώς υποχωρούσαν, λιλάτισαν και πυρπόλησαν το δοξάτο δράμας και σφαγίασαν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. Το 1934 αναταραχή στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ δυστυχώς επιβλήθηκε, όπως καταλαβαίνετε, σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατάλληλους 400. Το επεισόδιο αυτό έμεινε στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Άλλη μόνο. Το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας στο Δημόκρητο. Το 1993... Ο Αντώνης Σαμαράς προχώρησε στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης, αλλιώς Πολάν. Και τώρα, τόσα χρόνια μετά, λέτε να το ανακοινώσει σήμερα το κόμμα ο Σαμαράς, για να είναι συνακόλουθος με το 1993, δηλαδή 40 χρόνια μετά επιτυχίες. Δηλαδή είναι τρομερό. Σαν σήμερα ανακοίνωσε, συγγνώμη, την πολιτική άνοιξη. Λέτε σήμερα να ανακοινώσει την Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, εντελώς Νέα Δημοκρατία, λαϊκή δεξιά, ελληνοορθόδοξη, χριστιανική Νέα Δημοκρατία ή δεν ξέρω κι εγώ. Μπορεί, πιθανόν, δεν ξέρω. Αντώνη, μπορεί. Το 1996, σαν σήμερα, ο Κώστας Σιμίτης εξελέγει νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 4ο συνέδριο του κινήματος. Απέναντι στον Άκη Τσοχατζόπουλο, για 400 ψήφους δηλαδή πήρε ο Σιμίτης το κόμμα. Συνολικά είχαν ψηφίσει 5.111 σύνεδροι και βρέθηκαν 28 λευκά ψηφοδέλτια και 27 άκυρα. Θα ήθελα να διαβάσω κάποια από τα άκυρα. Το 1997 η Κίνα απέκτησε και πάλι την κυριαρχία του Χονγκ Κονγκ, ύστερα από 156 χρόνια βρετανικής αποικιακής κυριαρχίας, όντως. Το 2002 η Βραζιλία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, κερδίζοντας τον τελικό τη Γερμανία με 2-0. Τη Γερμανία κέρδισε. Δεν είναι καλή μέρα γενικά για τους Γερμανούς. Γιατί και χθες δεν ήταν καλή μέρα για τους Γερμανούς. Σαν σήμερα το 1892 γεννήθηκε ο Στρατής Μυριβίλης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, Έλληνας μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος. Το 1939 ο Γεώργιος Γεννηματάς, Έλληνας βουλευτής και υπουργός από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και από τους τελευταίους ικανούς και, πώς να το πω, πολιτικούς με τη σημασία την αρχαιοελληνική του όρου. Έτσι, ο Γιώργος Γεννηματάς. Το 1957 η αγαπημένη Λίνα Νικολακοπούλου, Ελληνίδα στιχουργός. Το 1966 ο Μάικ Τάισον, Αμερικανός πυγμάχος. Το 1975 ο Ράλφ Σουμάχερ, Γερμανός οδηγός αγώνων.
Το 1984 ο Νίκος Οικονομόπουλος, Έλληνας τραγουδιστής, τον μάθαμε και αυτόν. Και το 1985 ο Μάικλ Φέλπς, Αμερικανός κολυμβητής, σπουδαίες Ολυμπιακές διακρίσεις, ούτε και εγώ ξέρω πόσα μετάλλια έχει πάρει Ολυμπιακά χρυσά. Το 1984 έφυγε από τη ζωή ο Ανρί Φάμπρ, Γάλλος αεροπόρος εφευρέτης του υδροπλάνου. Το 2009 η Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης Γερμανίδα, χορογράφος και χορεύτρια, υπέροχη. Και το 2012 ο υπέροχος επίσης καλλιτέχνης και ηθοποιός Θήμιος Καρακατσάνης, σκηνοθέτης, διακρίθηκε σε αριστοφανικούς ρόλους και τον αγαπούσαμε πολύ. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα.

Κοίταξε να δείτε τώρα τι γίνεται. Δεν φτάνει που οι βουλευτές τα κάνουν μαντάρα στη Βουλή ως επιτοπλίστων. Τα κάνουν μαντάρα και ως υποψήφοι. Τέλος πάντων, είναι πιο επικίνδυνοι και ως υποψήφοι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα. Είχαμε μία φωτιά χθες στην Κορινθία. Πρώην υποψήφια βουλευτής κόμματος αντιπολίτευσης, η 57χρονη που έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στην Κορινθία. Σύμφωνα με το Μέγκα, είχε συμμετάσχει ως υποψήφια βουλευτής στις εθνικές εκλογές του 2019 και του 2023 και όπως δήλωσε, σκόπευε να είναι εκ νέου υποψήφια σε επόμενες βουλευτικές εκλογές. Τώρα, η αντιπολίτευση είναι μια πολύ ευρεία τέτοια. Δεν ξέρω πού θα μπορούσε αυτή η γυναίκα να ανήκει ή τι τέλος πάντων τι της σβούριξε, γιατί για να πηγαίνεις τώρα, η γυναίκα συνελήφθη για εμπρισμό, έτσι. Γιατί εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χωράφι με ξερά χορτάρια. Σύμφωνα λέει με την προανάκριση, η γυναίκα συνδέεται με την πρόκληση της φωτιάς και καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε και το βιντεοληπτικό υλικό. Στην αρχή λέει, της είπε ότι της έπεσε το ακουστικό, το τηλέφωνο τέλος πάντων. Μπορεί και το ακουστικό, δεν ξέρω. Και έσκυψαν να το σηκώσει. Αργότερα είπε ότι σταμάτησε για να αφαιρέσει ένα τσιμπούρι από το σκύλο της. Αλλά κατά βάση, μάλλον την άναψε τη φωτίτσα η κυρία. Λοιπόν, ήταν στον οικισμό Άριστα, είστε μια Κορινθία σε όλη αυτή η κατάσταση. Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι. Εντάξει, όχι, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Και διαβάζω εδώ πέρα από κάτω. Καλά, είσαστε τελείως ηλίθιοι. Είναι τελείως ηλίθιοι οι σχολιαστές. Οι αριστεροί εδώ και χρόνια καίνε δάση τα καλοκαίρια με την ελπίδα να προκαλέσουν αποσταθεροποίηση. Τα πιστεύετε αυτά τα πράγματα τώρα, σοβαρά. Είναι δυνατόν, δηλαδή, αυτά τα πράγματα τα πιστεύετε. Βρε, από εκεί δεν είμαστε καθόλου καλά.

Φίλες και φίλοι, σας είπα και χθες ότι έγινε το Μαλευράσες, τους περίμενε να θυμηθώ και πώς τους λένε, δημοκράτες κάτι κέντρο. Δημοκράτες, δεν ξέρω, εγώ δημοκράτες θα τους πω. Είναι το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, ο οποίος το πρωί, επειδή τον άκουσα λιγάκι, στη συνέντευξη που έδωσε και στο Sky, και τι είπε, ότι κάνω, λέει, περιοδία στην επαρχία και συνειδητοποιώ ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν το κόμμα, δεν ξέρουν και τον τίτλο του κόμματος. Έλα, δεν ξέρουν. Ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, το κάνεις κίνημα δημοκρατίας, μετά το έκανες δημοκράτες προοδευτικό κέντρο αυτό. Και μας είπες χθες, γιατί τάσπασε με την Τζάκρη, η οποία ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και τον στήριξε σε όλη του την πορεία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, αλλά το έκανε, και μας είπες ότι ξαφνικά ανήκουμε στο φιλελεύθερο κέντρο, ό,τι και να συμβαίνει αυτό. Τι είπε ο κύριος Κασελάκης σήμερα το πρωί εν ολίγης? Είπε ότι δεν θα γίνουμε συνιστόσα του ΠΑΣΟΚ, αλίμονο. Πάνω από το πτώμα μου θα συνεργαστώ με τον Τζίπρα, προφανώς. Εντάξει, στο κάτω-κάτω, για να συνεργαστείς και με τον Τζίπρα πρέπει να είσαι και κομμάτι αριστερός, από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι είχαμε καταλάβει. Βέβαια, δεν ξέρω πώς δεν το κατάλαβαν οι Σιριζέοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, ότι δεν είναι, δεν πρόκειται. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, και αυτός πάει να πιάσει τα σίδια εκεί πέρα, λίγο προς το κέντρο της Νέας Δημοκρατίας, για να μαζέψει το κέντρο. Δηλαδή, και με η συνέντευξη με τον Γεωργιάδη δεν μπορεί να είναι τυχαία. Εντάξει, παιδιά, businessman ο Κασελάκης, από τη USA μας ήρθε. Εντάξει, φιλελεύθερος, νεοφιλελεύθερος ή δεν ξέρω κι εγώ, προς τα εκεί ήταν πάντα, καλά κρασιά, έτσι. Ναι. Μα, τώρα τι να πω. Για την κυρία Τζάκρη είπε ότι έδειξε έλλειψη σεβασμού. Τι έλλειψη σεβασμού? Η Τζάκρη είναι αριστερή. Δεν μπορεί να μείνει με έναν άνθρωπο και σε ένα κόμμα που δεν είναι πια και φλερτάρουν με τη δεξιά, απροκάλυπτα θα έλεγα εγώ. Οπότε καλά ξεμπερδέματα. Τώρα, γιατί δεν ξέρουν το Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο? Δεν το ξέρουν γιατί εδώ και μήνες είχε πέσει μια σιγή ηχθείος, μάλλον για να γίνει η μετάλλαξη. Θα δούμε. Για ελάτε και κατά δω. Για ελάτε και κατά δω σιγά σιγά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: γυρίζει για τον Ρομέρο. Μπαλά πίσω στον Κόβαν, πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει το λάθος ο Κόβαν. Είναι καινή αισία Μπαρτόλο. Ένας του σε καινή αισία πλασάρει Μιριτέλο, γκολ! Ήρθε τον κόλλο τον Χουάν Μιριτέλο.
1: Αστέρα μου, θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938 από την πλατεία Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη. Συγγνώμη. Πραγματικά συγγνώμη. Ναι, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Εύα Γαλανία διγελάει στο μικρόφωνο. Γιατί διαβάζω εδώ το μαγκελιό, δεν παίζεται, το ξέρετε, δεν είναι. Λοιπόν, η πολιτική που κάνει και τέλος πάντων, θα σας διαβάσω το εξώφυλλο της 3ης 30 Ιουνίου της εφημερίδας, μακελιό βεβαίως. Αλέξης Τσίπρας, ο τζαμπατζής της Δημοκρατίας. 101 λόγοι για να μην ξαναψηφίσει ποτέ κανείς το τσιράκι της Αμερικανικής Πρεσβείας. Το άθεο ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη. Συγγνώμη δηλαδή. Έχει φωτογραφία του Τσίπρα με την Κιλφόιλ. Και γράφει το πονεμένο παιδί της Κυψέλης που αναζητώντας το φτηνό ενίκιο ξέπεσε στις άγριες ακτές της βίλας στο Σούνιο. Το πύρινο άρθρο του Παναγιώτη Τραϊανού αποκαθιλώνει το σκοτεινό επιβίτορα της εξουσίας. Ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Αλήθεια τώρα, το άθεο ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη. Και όλα αυτά τώρα η κυρία Γκυλφόιλ θα το δει το εξώφυλλο, φαντάζομαι, το πρωτοσέλιδο. Φαντάζομαι θα ζητήσει τη μετάφραση. Φαντάζομαι δεν θα της αρέσει που κάτω από το πυκνό μαλλί της, εν πάση περιπτώσει, αναφέρονται αυτά που αναφέρονται. Συγγνώμη, δεν είχα. Είναι 30 Ιουνίου, είναι τελευταία μέρα του Ιουνίου. Αλλά τι να κάνουμε, ναι, ανοίγουμε όλες τις εφημερίδες εδώ μπροστά μας. Δεν μπορούσα να αντισταθώ. Λοιπόν, πάμε σε κάτι σχετικά ενδιαφέρον εδώ για τα τοπικά τα δικά μας. Η αυτοδιοίκηση.gr, το site, έκανε μια δημοσκόπηση για τους περιφερειάρχες και τους 13 περιφερειάρχες. Ποιοι διασώζονται είναι ο τίτλος. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι δύο από τους 13 περιφερειάρχες έναντι 5 τον Ιανουάριο έτσι έχουν έναν δείκτη πολύ και αρκετά ικανοποιημένοι από τους πολίτες, δηλαδή μόνο οι δύο είναι καλά. Ο κύριος Πτωχός είναι στην ένατη θέση με 29,5% έναντι 29%, δηλαδή ανέβηκε μισή μονάδα. Είναι στην ένατη θέση από την 11η πριν από ένα εξάμηνο και είναι ο τρίτος που διασώζεται από την πτώση, γιατί όλοι οι υπόλοιποι πλην του κυρίου Αμανατίδη που είναι στη Δυτική Μακεδονία, που είναι δύσκολη η περιφέρεια και αυτή της απολιγνητοποίησης, βρίσκεται στην πρώτη θέση με 38,5% έναντι 39%. Στη δεύτερη θέση ανεβαίνει ο κύριος Χαρδαλιάς, επικεφαλής μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας. Είναι ο δεύτερος που διασώζεται από την πτώση με ποσοστό 35%. Και στην τρίτη θέση είναι ο κύριος Χατζημάρκος του Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος ανεβαίνει 5 θέσεις από την 8η, λόγω του γεγονότος ότι η πτώση του τέλος πάντων διασώζεται και αυτός, διασώζεται τέλος πάντων, είναι μικρότερη από των συναδέλφων του. Μετά είναι ο Σπανός, μετά ο Κουρέτας, μετά ο Φαρμάκης, ο Αρναουτάκης της Κρήτης, ο Μουτζούρης, ο κύριος Πτωχός είναι στην ένατη θέση κτλ. Ο κύριος Τοψίδης ακολουθεί, ο κύριος Καχρημάνης στην Ήπειρο. Πέφτει από τη 10η στην 11η θέση. Και στη 12η, προτελευταία θέση, ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, κύριος Τρεπεκλής. Μπορώ να πω ότι το όνομά του δεν το έχω ακούσει ποτέ, παρεπιπτόντως. Και στην τελευταία θέση παραμένει η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, η κυρία Ιδονά, που ήταν διάδοχος του, είναι διάδοχος του Απόστολου Τζιτζικώστα, ο οποίος πήγε στα Βρυξέλλας και τον έχουμε χάσει τον κύριο Τζιτζικώστα. Δεν ξέρουμε πού τζιτζικίζει. Αυτά είναι τα νέα. Δεν ξέρω βέβαια τα στοιχεία της έρευνας, μπορείτε να τη δείτε την ταυτότητα της έρευνας, μπορείτε να δείτε και, και τα πάντα στην αυτοδιοίκηση. Και γίνεται αντίστοιχη έρευνα και για τους Δήμους, έχω την εντύπωση. Πρέπει να ήταν τα ερωτηματολόγια, πρέπει να ήταν μαζί, τα συμπεράσματα θα τα δούμε διαφορετικά. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο πρέπει να γνωρίζετε και έπεσε μπροστά μου τώρα. Λίγη σήμερα οριστικά, μετάκλητα και τα σχετικά, 30 Ιουνίου, η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων, έτσι. Καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση, είχε λήξει η προθεσμία 30 Νοεμβρίου, μετά δόθηκε παράταση ως το τέλη Ιουνίου, τελείωσε. Η απογραφή γίνεται με κωδικούς στα AccessNet μέσω της σχετικής πλατφόρμας, τώρα μη σας λέω. elevator.mindev.gov.gr, καταλαβαίνετε. Και αφορά τους πάντες και μετά την λήξη της προθεσμίας φυσικά θα πέσουν διοικητικά πρόστιμα ανά ανελκυστήρα. 1.000 ευρώ για κύρια κατοικία, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά ημίκτης χρήσης, 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το κοινό. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Δεν βαριέσαι.
Δεν βαριέσαι. Τι να κάνουμε. Εντάξει, είπαμε. Απογραφές, επιστροφές, καταστροφές.

Φίλες και φίλοι, οι πανελλαδικές ήρθαν, οι πανελλαδικές πέρασαν, τελείωσαν, τώρα είναι η ώρα του μηχανογραφικού, έτσι. Αλλά, είναι γνωστό ότι στη χώρα μας οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι περιζήτητοι. Και σήμερα έχουμε πολύ ευχάριστα νέα να μοιραστούμε μαζί σας, μιας και ο εκπαιδευτικός όμιλος Le Monde, που είναι γνωστός για πάνω από 25 χρόνια ως ο κορυφαίος των τουριστικών σπουδών, παρέχει μέσω του Le Monde College Bachelor Degree in Hospitality Management. Πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά με διεθνές κύρος και πρωτοπορία από το Le Monde College, The Tourism College of Greece. Μάθετε περισσότερα στο lemondcollege.gr ή καλέστε στο 210 48 30 500 και εξασφαλίστε τη θέση σας.

Σε άλλα νέα, από χθες Δευτέρα υποτίθεται ή σήμερα τέλος πάντων σύμφωνα με τις πληροφορίες θα γίνει η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε περίπου 975.000 οικογένειες. Οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν σήμερα Τρίτη και αφορά τα παιδιά που έχουν γεννηθεί μέχρι και το 2024. Η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει τους όρους του επιδόματος άνοιξε και το δρόμο για την άμεση καταβολή του οικονομικού βοηθήματος. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία αίτηση από τους δικαιούχους με εισοδηματικά κριτήρια, έτσι, που θεωρείται ότι καλύπτουν το 80% των οικογενειών παιδιά. Τα χρήματα θα μπουν στο λογαριασμό IBAN που είναι δηλωμένο στην ΑΔΕ βάσει της φορολογικής δήλωσης του έτους 2024. Δηλαδή, ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης θα δει στο λογαριασμό του τα 150 ευρώ ή τα 300 ευρώ, γιατί είπαμε είναι για κάθε παιδί. Για κάθε παιδί. Ή θα πιστωθούν κατά το ίμιση και στους δύο γονείς αν γίνονται ξεχωριστά φορολογικές δηλώσεις. Τώρα, μιλάμε για εξαρτώμενα τέκνα βέβαια, αφορά περίπου 1 εκατομμύριο δικαιούχους σε σύνολο 1,2 εκατομμυρίων οικογενειών που έχουν εξαρτώμενα παιδιά. Το εισοδηματικό κριτήριο, το εισοδηματικό όριο ξεκινά από τα 40.000 ευρώ, προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και για τις μονογονεϊκές οικογένειες ξεκινά από τα 39.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε πλέον παιδί με εισοδηματικό όριο τα 64.000 ευρώ και τα στοιχεία αυτά αντλούνται από τις φορολογικές δηλώσεις του 2024. Είναι αφορολόγητα προφανώς και ακατάσχετα αυτά τα ποσά, λέμε τώρα, γιατί δεν υπάρχει κάτι ακατάσχετο, το έχετε καταλάβει φαντάζομαι. Λοιπόν, οπότε αν δείτε χρήματα στο λογαριασμό σας και δεν έχετε πάρει χαμπάρι για το συγκεκριμένο μέτρο, το οποίο το είχε αναγγείλει, τέλος πάντων το είχε ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν είχε μπει, που είχε μπει να δείτε, τότε ήταν ο ΠΚΠ 2, ο ΠΚΠ 3, τέλος πάντων κάπου εκεί ήταν, ανάμεσα στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο σκάνδαλο, κάπου εκεί πέρα, γιατί αυτό γίνεται εδώ. Επίσης, τι άλλο έχουμε? Έχουμε ένα βάουτσερ 70 ευρώ, λέει, για smartphones, για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στις σύγχρονες υπηρεσίες επικοινωνίας. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ανοίξει τον Νοέμβριο του 2026, έτσι, και το μέτρο βασίζεται σε υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ τον Φεβρουάριο και αποσκοπεί στην απλούστευση των διαδικασιών, στη βελτίωση της προσβασιμότητας και στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών με αναπηρία, να μας πούνε τα κτέλ αν εκδίδουν, αν δέχονται, αν μπορούν να δουλέψουν με την ηλεκτρονική κάρτα αναπηρίας, μπορούν να απαντήσουν όποτε θέλουν, δεν είναι. Είναι ένα ερώτημα το οποίο το έχουμε ανοιχτό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άλλο, θέλω τώρα, θυμάμαι και εγώ ότι θυμάμαι, χαίρομαι, γιατί εντάξει, από τη μια αυτό, από την άλλη τα άλλα. Τι δυνατότητες θα προσφέρουν τα νέα smartphones? Τι δυνατότητες θα έχουν? Θα υποστηρίζουν λειτουργίες ανάγνωσης οθόνης για άτομα με προβλήματα όρασης, ενισχυμένη ένταση ήχου για βαρύκοους, μεγάλα και διάκριτα πλήκτρα και ειδοποίηση μέσω φωτεινών δείξεων ειδόνησης. Φυσικά και είναι πολύ χρήσιμα όλα αυτά, εννοείται, και μακάρι να δίνονταν και περισσότερα χρήματα, γιατί γενικά τα άτομα με ειδικές ανάγκες τα έχουμε έτσι εντελώς στο περιθώριο το 2026, δεν μπορούν να κυκλοφορούν στο δρόμο, τι συζητάμε τώρα. Λοιπόν, και μακάρι να δίνονται και περισσότερα χρήματα για τέτοιες εφαρμογές που βοηθούν τους ανθρώπους με χαμηλή όραση, με χαμηλή ακοή ή, εν πάση περιπτώσει, την προσβασιμότητα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Κατά τα λοιπά, και μιας και συζητάμε εδώ τα οικονομικά, το ξέρετε ότι έχουν ανακοινωθεί παρατάσεις για τα προγράμματα Εξοικονομώ 2021, Εξοικονομώ 2023, Εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους, Εξοικονομώ 2025, Εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή σε επιχειρήσεις. Το φοβερό είναι βεβαίως ότι δίνεται παράταση για το Εξοικονομώ 2021. Έχουν περάσει 5 χρόνια. Δεν έχει σημασία, είναι... Δεν βαριέσαι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας όταν πρέπει σε αυτή τη χώρα. Αντικειμενικές δυσκολίες θα πείτε. Ξέρω εγώ, με τόσες πλατφόρμες, με τέτοιο χαμό, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν. Τέλος πάντων.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις

0: Τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
2: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και πάλι φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 στην πρωινή μας εκπομπή. Η ώρα είναι 9:36, σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανίαδη στο μικρόφωνο. Και τι έχουμε εδώ? Ο Δί Κυρανάκης στο Σαμαρά σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας στη Θουρία. Τι να πω, δεν ξέρω. Τον αγαπάμε και τον σεβόμαστε. Ποιος θα είπε αυτά? Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας εκεί της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, που είχε έρθει και εδώ κάτω την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, καλή φάση, καλή φάση. Τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε. Κοιτάξτε να δείτε τι έγινε τώρα. Η εκδήλωση ήταν της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Μεσσηνίας στη Θουρία. Έχουμε και από αυτά. Εκεί ήταν ο κύριος Κυρανάκης, αλλά επίσης ήταν η κυρία Νίκη Κεραμέως, υπουργός Εργασίας, ο Φρέντι Μπελέρης, ευρωβουλευτής, ο Δημήτρης Τσιόδρας, ο δικός μας εδώ ευρωβουλευτής, ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και ο Περικλής Μαντάς. Και άκουσαν τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη να απευθύνει θερμά, θερμότατα να απευθύνεται έτσι στο βουλευτή Μίλτο Χρυσομάλη για τα κοινά βήματα που κάνανε μαζί κάποτε όταν ξεκινούσαν την πορεία τους στην πολιτική, η οποία έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία, πρέπει να πούμε. Λοιπόν, και ο κύριος Χρυσομάλης ανήκει στους συνομιλητές του Αντώνη Σαμαρά. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι και ο Περικλής Μαντάς δεν έκρυβε παλιά τουλάχιστον τα συναισθήματά του. Τώρα τοποθετείται και αυτό στο μητσοτακικό στρατόπεδο. Λοιπόν, δεν κατάλαβαν τι έκανε η κυρία Κεραμέως, ο Μπελέρης, ο Τσιόδρας, ο Λαμπρόπουλος, ο Μαντάς. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί το κάνει αυτό τώρα και έτσι λούζει με αγάπη τον Αντώνη Σαμαρά. Και μάλιστα δεν ήξεραν και πώς πρέπει να αντιδράσουν. Παιδιά, να είμαστε και ανθρώποι, δεν είμαστε μόνο. Εντάξει, μπορείτε να αντιδράσετε και ανθρώπινα. Για το Σαμαρά ήταν στο κάτω-κάτω, δεν είναι τίποτα. Απλώς αυτό που δείχνει η συμπεριφορά του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος προσφάτως τάχθηκε πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρουμε γιατί βέβαια, αλλά ναι, αυτό έκανε. Τάχθηκε πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία πολιτικά. Τι πράγμα είναι αυτό? Κασελάκη στάσεται επίσης πιο δεξιά από το Πασόκ. Ο κύριος Κυρανάκης πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Τι έγινε τώρα? Ψάχνουμε να βρούμε που θα χωθούμε, μάλλον. Λοιπόν, έλουσε με αγάπη τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Θυμήθηκε τα πρώτα του πολιτικά βήματα το 2014, όταν του έκανε τη μεγάλη τιμή ο Αντώνης Σαμαράς να τον εντάξει στο Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Δώσανε τη μάχη για την παράταξη και τα λοιπά και τα λοιπά και όλες αυτές τις μπουρδολογίες που ακούς γενικότερα σε όλες τις εκδηλώσεις τέτοιου τύπου, έτσι. Απλώς ναι, δεν ήξερε τι να πει. Δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν οι υπόλοιποι. Γιατί δεν τον αγαπάτε και δεν τον σέβεστε τον κύριο Σαμαρά? Εγώ έχω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι προφανώς στο Μαξίμου καταλαβαίνουν και αντιλαμβάνονται, γιατί δεν μπορεί να είναι διαφορετικά, έτσι. Γιατί και εδώ ακούσαμε για τον καραμανλισμό. Καλά, τον καραμανλή τον λατρεύουν. Δεν το συζητώ. Όπου πατάνε και όπου σταθούν. Και προσπαθεί το Μαξίμου να τον διαχωρίσει από τον κύριο Σαμαρά, την πολιτική στάση του κυρίου Καραμανλή. Αν δεν τζιμπάει. Ο κύριος δεν τζιμπάει. Και απ' την άλλη, καταλαβαίνω ότι αν ο Σαμαράς κάνει αυτό που σκέφτεται να κάνει, ότι θα στοιχήσει πολύ στη Νέα Δημοκρατία. Εκτός κι αν ο κύριος Σαμαράς κάνει ό,τι κάνει. Μόνο και μόνο γιατί δεν θέλει τον κύριο Μητσοτάκη και θέλει μια Νέα Δημοκρατία χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά την παλιά κλασική Νέα Δημοκρατία, τη συνταγή, την κανονική, τέλος πάντων την ορθόδοξη. Σε περίπτωση που γίνει αυτό, οι άνθρωποι οι οποίοι θα ταχθούν με τον κύριο Σαμαρά πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ καλά τι ακριβώς θέλουν ή τι ακριβώς δεν θέλουν. Έτσι, γιατί στο τέλος ο κύριος Σαμαράς θα ενισχύσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε σκεφτείτε το 2 και 3 φορές. Το άλλο επίσης που καταλαβαίνω, επειδή δεν έχω δει κανένα, θα μου πεις τα φτάνανε σε τέτοιο σημείο, δεν έχω δει ένα άρθρο εναντίον του Αντώνη Σαμαρά για κάτι το οποίο είχε κάνει, για κάτι το οποίο είχε πει, για κάτι το οποίο δηλαδή κάπου να τον χτυπήσουν ύπουλα, έτσι όπως μόνο η ομάδα αλήθειας ξέρει. Θα μου πεις, έχεις δει, Εύα, ποιοι είναι στην ομάδα αλήθειας? Ναι. Δεν βαριέσαι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι μείνανε και οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι υποψήφοι, ευρωβουλευτές, μείνανε με το χαμόγελο μετέωρο. Και δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από ένα μετέωρο χαμόγελο.

Να μείνουμε εδώ στα πολιτικά της Νέας Δημοκρατίας. Διαβάζω εδώ το άρθρο της Λόρας Ιωάννου, το οποίο είναι ελαφρώς, το λες και ξεκαρδιστικό. Ο Βασίλης Φεύγας δικαίωσε τους πρώην πρωθυπουργούς, τον Καραμαλή δηλαδή και τον Σαμαρά, για το γάμο των ομόφυλων και τη διαγραφή Σαμαρά. Εντάξει, τώρα αυτό που πρέπει να σκεφτούμε όλοι είναι ότι δεν είναι δυνατόν να ζητάει ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας την κατάργηση ενός νόμου που η ίδια η Νέα Δημοκρατία λύσαξε να φέρει. Και γιατί λύσαξε να το φέρει, και εντάξει, σε αυτό έχει δίκιο ο κύριος Φεύγας, γιατί δεν το περίμενες ποτέ ότι η Νέα Δημοκρατία θα έφερνε αυτό το νομοθέτημα. Όχι, δεν το περίμενες, αλλά τότε είχαμε Biden και είχαμε woke ατζέντα κλπ. Και ήθελε να ταυτιστεί προς τα εκεί ο κύριος Μητσοτάκης, μετά δεν του βγήκε. Προσπαθεί να κάνει τώρα τεμενάδες στον Ντόναλντ Τραμπ. Βγαίνει και δεν βγαίνει αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Λοιπόν, το σοβαρό κομμάτι είναι ότι όταν έχουμε να κάνουμε με ένα νόμο που έχει ψηφιστεί, και μάλιστα ένα νόμο ο οποίος αφορά δικαιώματα ίσων πολιτών σε αυτή τη χώρα, έτσι, πρακτικά πράγματα απλά, δεν μπορούμε να λέμε καταργήστε τον. Τώρα, ο κύριος Φεύγας είναι γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι νομοθέτης, δεν είναι βουλευτής. Θέλω να πω, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται μόνο να νικήσει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Και γι' αυτό θα θυσιάζουμε και νομοθεσία, θα θυσιάζουμε και δικαιώματα. Ας δούμε δηλαδή πώς σκέφτονται οι δεξί. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτή την επιστολή την οποία έγραψε στον Πρωθυπουργό την ανάρτησε και στο Facebook, στον προσωπικό του λογαριασμό. Γιατί τα καμπανάκια, τα δημοσκοπικά, προφανώς χτυπάνε και χτυπάνε πολύ. Πλέον έχουν φτάσει στα Edelweiss-Ανθη. Έχει φτάσει το ντιν-ντιν-ντιν. Δεν μπορεί να μην ακούει ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, αν δεν αναλυφθούν, λέει, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, έλεγε η επιστολή του, μπορεί τα εκλογικά αποτελέσματα να μην είναι καλά για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η επόμενη νίκη της Νέας Δημοκρατίας δεν θα κριθεί μόνο από το έργο που έχει παραχθεί. Καταλάβατε. Τι άλλο ζητάει επίσης από το Μητσοτάκη? Ζητάει να καταργήσει την τεκμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Και να άρει φυσικά και τη διαγραφή του Σαμαρά. Τόσες αγάπες κάνει ο Κυρανέκης του Σαμαρά, δεν μπορεί πια να έρθει. Αλλά και να έρθει η διαγραφή, ο Σαμαράς θα γυρίσει πίσω. Ο Σαμαράς είναι αποφασισμένος, φοβάμαι. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, λέει, σύμφωνα με την κυρία Λόρα Ιωάννου που έχει και τις πληροφορίες, έχει γίνει έξαλλος με το Φεύγα και την επιστολή. Γιατί την είδανε και δημοσιευμένη, έτσι. Και θεωρείται και ακρεφνής μητσοτακικός ο κύριος Φεύγας. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Γιατί ο κύριος Φεύγας, είπαμε, στόχο έχει να κερδίσει τις εκλογές ο Μητσοτάκης. Δεν έχει στόχο να φροντίζει για όλα τα υπόλοιπα. Το πώς θα γίνουν τα υπόλοιπα δεν τον ενδιαφέρουν. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να δει τι συμβαίνει στο εκλογικό σώμα και απομακρύνεται. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα. Βέβαια, δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να είσαι νεοδημοκράτης, παλαιός, παραδοσιακός, κλασικός κτλ. Και ταυτόχρονα αυτό το οποίο να σε ενοχλεί μόνο η διαγραφή του Σαμαρά, να σε ενοχλεί μόνο ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών που είναι, είπαμε, δικαίωμα, πολιτικό δικαίωμα, και να μην σε ενοχλούν όλα τα υπόλοιπα τα οποία συμβαίνουν στη χώρα, τα οποία είναι πραγματικά, δηλαδή το να βλέπεις μια κυβέρνηση να συναντά τους σούπερ μαρκετάδες και τους οργανισμούς τους και να λέει σταθερές τιμές για 2 μήνες. Δηλαδή τι σου λέει αυτό? Έχουν ανέβει στο Θεό. Μπορεί να έχουμε αποκλιμάκωση τιμών στην υπόλοιπη Ευρώπη γιατί πέφτει το πετρέλαιο, ανοίξανε τα στενά, υπάρχουν συμφωνίες. Μπορεί να υπάρχει αποκλιμάκωση παντού, αλλά όχι στο Ελλαδιστάν και εδώ που ζούμε. Ουσιαστικά πας και συναντάς τα καρτέλ και συμφωνείς με τα καρτέλ να μείνουν οι τιμές σταθερές για 2 μήνες και από το Σεπτέμβρη βλέπουμε. Τι είναι αυτά? Δηλαδή, ο μέσος νεοδημοκράτης, ο σωστός, που αγαπάει την πατρίδα του, που αγαπάει, που θέλει οι γονείς να κάνουν παιδιά, να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό, να πηγαίνουμε στα χωριά μας, να είναι ζωντανά τα χωριά μας, όλα αυτά τα πράγματα, δέχεται αυτή την κατάσταση στην οικονομία αυτή τη στιγμή? Να γδέρνεται στην κυριολεξία, να γδέρνεσαι για να πληρώνεις. Δουλεύουμε 197 μέρες για να πληρώνουμε την εφορία. 197 μέρες. Βάλτε κάτω εφορία και ταμεία. Και αν μπορέσουμε, και έμεσους και άμεσους φόρους, και αν μπορέσουμε. Γιατί τι θα κάνεις? Δεν θα ταΐσεις το παιδί σου και θα πληρώσεις τη δόση στην εφορία? Σοβαρά τώρα. Δεν θα πας στο νοσοκομείο και θα. Σοβαρά τώρα. Λοιπόν, αυτά δεν τα βλέπει ο μέσος νεοδημοκράτης. Το πρόβλημα είναι ο Σαμαράς. Γι' αυτό ο κύριος Φεύγας, και το μόνο που συμφωνώ μαζί του, αυτό με το τεκμαρτό,
με την εκμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Εντάξει, προφανώς, προφανώς. Αλλά στο ερώτημα, τον κρατάμε ή τον διαγράφουμε, έτσι, γιατί αυτό ήταν η κυβέρνηση, έτσι, και κόλωσε. Τι να κάνουμε με τον κύριο Φεύγα? Δεν βαριέστε, τόσο έχετε διαγράψει, διαγράψτε και αυτόν. Δεν πάνε να διαγράψετε τους πάντες. Τον κρατάνε λόγω ανάγκης. Αλλά είχε πάρα πολύ πλάκα. Είχε πάρα πολύ πλάκα. Πώς πήρε τέτοια ρίσκο, αναρωτιέται η κυρία Ιωάννου, ένα επιφανές κομματικό στέλεχος, διότι πολύ απλά μετέφερε δημόσια αυτά που συνομολογούν όλοι ανεξαιρέτως στην κυβέρνηση και στο κόμμα πίσω από κλειστές πόρτες. Ότι δηλαδή ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια αποδείχθηκε κομματικά καταστροφικός, ναι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, πρόβλημά τους, έκαναν και κάτι καλό μια φορά. Ότι το κόμμα Σαμαρά μοιάζει με εκλογικό εφιάλτη για τη Νέα Δημοκρατία και ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν πάρει οριστικό διαζύγιο από τη Νέα Δημοκρατία μετά την τεκμαρτή φορολόγησή τους και όχι μα μόνο με αυτό, έτσι, και όχι μόνο με αυτό. Λοιπόν, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, για να δούμε τι, αλλά το ότι πρέπει η κυβέρνηση να κουνηθεί λιγάκι σε άλλα πράγματα, πρέπει να κουνηθεί σε άλλα πράγματα, αλλιώς εντάξει, ευτυχισμένοι είναι και όσοι ασχολούνται με τον γάμο των Χούρη ή τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του άλλου του, πώς τον λένε, δεν θυμάμαι, δεν τον ξέρω κιόλας τον άνθρωπο, τέλος πάντων να ζήσουν όλοι και οι Χούρη και οι Χούτη και οι Χούθη και όλοι, εν πάση περιπτώσει. Τώρα έχουμε γίνει και εδώ πέρα, ναι. Θα μου πεις, Εύα, πώς μιλάς έτσι, είναι δυνατόν να μιλάς έτσι για τον Μπάχη Χούρη και την Τάλια Χαϊντάτ που παντρεύτηκαν στην Αθήνα? Έχουμε γίνει, παιδιά, εξωτικός προορισμός για να παντρεύεται ο κόσμος. Λοιπόν, ποιος είναι τώρα αυτός, περίμενε. Είναι ο γιος του Ταουφίκ Χούρη, των μετόχων της κατασκευαστικής εταιρείας CCC που έχει έδρα την Αθήνα και πραγματοποιεί έργα στη Μέση Ανατολή. Ήταν η Άννα Βύση και φυσικά το κερασάκι στην τούρτα Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος τον βλέπω να γίνεται πρωθυπουργός. Α! Καλέ! Το ξέχασα! Εντάξει. Εκεί στη Νέα Δημοκρατία είστε σοβαροί. Δηλαδή είναι η απορία που... Καλά, το ξέρω δεν είστε σοβαροί. Απλά αναρωτιέμαι. Θα έχετε δει ότι κλειδώσαν κάποια ψηφοδέλτια στη Νέα Δημοκρατία. 11 υποψηφιότητες που ανακοινώθηκαν χθες. Λοιπόν, κλείδωσαν, λέει, 11 νέα πρόσωπα. Στα 11 νέα πρόσωπα, τώρα προσέξτε ποιοι συγκαταλέγονται. Ο κύριος Δημήτρης Σκουλός. Ο κύριος Δημήτρης Σκουλός είναι φωτογράφος μόδας, αν έχω καταλάβει καλά, ο οποίος συμμετείχε στο GNTM σε αυτή την απεχθέστατη εκπομπή της τελευταίας υποστάθμης εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, μαζί με πολλές άλλες, δηλαδή συγκαταλέγεται στο δικό μου το μυαλό, στο Love Island, σε αυτά τα reality τελευταίας υποστάθμης, έτσι, έχουν τα παιδιά εκεί και τα κακοποιούν στην κυριολεξία για να γίνουν μοντέλα και να κατακτήσουν τις πασαρέλες. Ξυπνήστε κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτή η σπουδαία προσωπικότητα θα κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία. Και ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, ο οποίος είχε πει σε συνέντευξή του, αν κατάλαβα καλά, παρακαλάω το Θεό να μου πει να κατέβω υποψήφιος εκλογές. Καταλαβαίνω, τα καταλαβαίνω όλα. Τα καταλαβαίνω όλα. Ο κ. Βυσκαδουράκης δεν είχε εύκολη παιδική ηλικία, αλλά είναι αυτό που λέμε στην περίπτωσή του, επειδή προέρχεται από το παντελώς, είναι εργατικά, έτσι, εργατική οικογένεια και από την εργατική τάξη και αυτά, εκεί βρήκατε να πάτε. Πού πάτε? Η δικηγόρος Πόλα Δαμιανού, ο κύριος Κουλός, φωτογράφος, καλά λέω, στη Β' Πειραιός, η κυρία Σόκου στον Εύρο, Ζώη Σταυρόπουλος δικηγόρος. Στη Μεσσηνία η δικηγόρος Πορφιλένια Κανελοπούλου, έχουμε και υποψηφιότητα εδώ. Στη Χαλκιδική ο δικηγόρος Νίκος Μπλόσκας. Στην Κέρκυρα η πρώην δήμαρχος Μερόπη Ιδραίου. Στην Εύβοια ο νερός δικηγόρος Απόστολος Πανός. Στην Ευρυδανία ο γνωστός ογκολόγος Κωνσταντίνος Τσιγαρίδας. Στην Πιερία η Άννα Τζίκα, περιφερειακή σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας. Κανένα πρόβλημα όταν έχεις σπουδάσει τη νομική σου, την αυτή σου. Θα μου πεις, μπορεί να κατέβει οποιοδήποτε, Εύα, δεν είναι θέμα. Είδαμε και από τους επαγγελματίες πολιτικούς. Δεν γίνεται επαγγελματίας πολιτικός κάποιος με το που θα τελειώσει τη νομική. Έτσι, επαγγελματίας πολιτικός γίνεται αν είναι 4-5 θητείες βουλευτής. Εγώ το έχω πει. Το μόνο πράγμα το οποίο μπορούμε να κάνουμε και είναι βαθιά δημοκρατικό σε αυτή τη χώρα είναι να περιορίσουμε τις θητείες των βουλευτών σε 2. Και τελεία.
Τελεία. Μπορεί να γίνει, θα πάει κάποιος να γίνει βουλευτής για δύο θητείες. Ή θα κυνηγάει τη μονιμοποίηση και τις business as usual. Λοιπόν, δύο θητείες. Αυτό κάνανε και στην αρχαία Αθήνα. Δεν ήταν και η απόλυτη δημοκρατία η αρχαία Αθήνα, σε αντίθεση με αυτό το οποίο έχει περάσει και φανταζόμαστε εμείς. Όχι, αλλά αυτό κάνανε. Αυτό κάνανε. Έτσι. Δύο θητείες και μετά γεια σας. Δεν έχεις δικαίωμα να ξαναβάλεις. Θες να υπηρετήσεις την πατρίδα σου, να την υπηρετήσεις. Και δεν έχει σημασία αν είσαι φωτογράφος, αν είσαι οτιδήποτε. Αλλά ξεκάθαρα, ξεκάθαρα, φαίνεται ότι ποντάρει η Νέα Δημοκρατία για ακόμα μία φορά. Θα μου πεις γιατί. Δεν είχε ποντάρει και ο ΣΥΡΙΖΑ, έβγαλε τον Αλέξη Γεωργούλη, για όνομα του Θεού και της Παναγίας δηλαδή. Πραγματικά. Εντάξει, έλεος. Ή άλλοι, κάτι ποδοσφαιριστές, κάτι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να ανοίξουν το στόμα τους και τους στείλαμε στην Ευρωβουλή. Τα πράγματα δεν είναι απλά. Δεν υποτιμώ κανέναν επαγγελματία, αλλά όχι παιδιά, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει. Βάλτε ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν από την κοινωνία, όχι ανθρώπους οι οποίοι είναι μπροστά σε κάμερες ή δεν ξέρω κι εγώ οτιδήποτε άλλο. Να βγαίνουν από την κοινωνία. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Τώρα και να ευχαριστούν το Θεό για να είναι υποψήφιοι με τη Νέα Δημοκρατία, τι να πω, τέτοια πια απελπισία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Να είμαστε και ανθρώποι, που έλεγε κι ο άλλος.

Φίλες και φίλοι, υπάρχουν και χειρότερα. Ακούστε τώρα φάση. Ο Δήμος Παλίνης στην Αττική προχωρεί σε εκτεταμένες παρεμβάσεις και κατεδαφίσεις τμήματων σε νεόδμητο βρεφονιπιακό σταθμό στον Γέρακα για να εξασφαλίσει την αδειοδότηση. Πείτε μου εσείς τώρα πώς γίνονται τα έργα. Το έργο, λέει, το κτίριο ολοκληρώθηκε το 2021, αλλά κατασκευάστηκε με λανθασμένες προδιαγραφές του 2012 αντί για τις ισχύουσες από το 2017. Το κόστος θα ξεπεράσει τα 200 χιλιάρικα. Καταλαβαίνετε. Φτιάξανε παιδικό σταθμό καινούριο το 2021 με προδιαγραφές του 2012 που είχαν αλλάξει το 2017 και τώρα το κατεδαφίζουν για να το φτιάξουν καινούριο με επιπλέον κόστος 200.000 ευρώ για να πάρει αδειοδότηση. Σε τι χώρα ζούμε, μη μου απαντήσετε, σκεφτείτε το ο καθένας μέσα στο κεφάλι σας. Εγώ την απάντηση την έχω στο δικό μου. Και με αυτή την απάντηση, λοιπόν, θα σας αφήσουμε σιγά σιγά. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Μείνετε εδώ στον Αρκαδία 938, έχουμε σύνδεση με το Real FM, έχουμε στις 12 Γιώργο Ηλιόπουλο η Εσύση απ' έξω, έχουμε στις 2 την αθλητική μας εκπομπή με τη Μένια Λίλη και το Χρήστο Καρνέζη. Να δούμε και αν έχει και τίποτα έτσι να κάνουμε σήμερα στην πόλη. Έχει την εορτή των Αγίων Αναργύρων, αύριο είναι των Αγίων Αναργύρων 1η Ιουλίου, είναι, εντάξει, είναι μεγάλη γιορτή. Έχουμε στις 7 στον Κοσμάκη Νουρίας εορτάζει. Πανηγυρίζει στις 7 ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων στο Πανεργατικό Νοσοκομείο Τρίπολης. Να είναι καλά όσοι είναι μέσα και να βγουν σύντομα. Έχουμε εορτή των Αγίων Αναργύρων στην Αγία Σοφία Κοινουρίας, στο Στενό. Και μέσα σε όλα στις 7.30 στο Καπί Τρίπολης απολογιστική εκδήλωση «Μαζί δημιουργούμε, μαζί προχωράμε». Καλά, εμάς αφήστε μας. Εμείς έχουμε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 4, ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης στις 5, Βόρεια Κοινουρία συνεδρίαση λογοδοσίας στις 7, στις 8 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης. Καταλαβαίνετε, εμείς θα είμαστε έτσι. Αλλά στο Άστρος, έτσι σε άλλα νέα, εκεί στο Ίδρυμα Ζαφύρι, το τελευταίο σημείωμα του Βούλγαρη προβάλλεται στις 8.30 και τι άλλο, αυτό, αν είστε στο Άστρος, αυτό, κάτι άλλο δεν έχουμε. Εσάβριο είναι το σπουδαίο. Αύριο θα γίνει στο Δήμο Βόρειας Κοινουρίας στο Άστρος μία από τις αγαπημένες μου εκδηλώσεις. Τη θεωρώ την πιο όμορφη εκδήλωση, την καθιέρωσαν πέρσι, την έκαναν πέρσι για πρώτη χρονιά και αύριο θα είναι η δεύτερη χρονιά της. Και είχε μεγάλη επιτυχία και θα έχει και φέτος, είμαι σίγουρη. Είναι το δεύτερο παιδικό, πολιτιστικό παιδικό πικνίκ στην πλατεία Καρτσιώτη. 1η Ιουλίου στις 8. Τα μπιτσίκια τι θα κάνουν. Θα ακούσουν αφηγήσεις, θα ακούσουν μουσική, θα απολαύσουν γεύσεις, θα παίξουν με τα χρώματα, θα μάθουν 2-3 πραγματάκια για την παράδοση. Θα πάρουν ένα χρόνο διαβατήριο. Έτσι, γιατί. Γιατί εκεί, λέει, τον Ιούνιο του 1821 πραγματοποιήθηκε το ιστορικό κολοκοτρενέικο τραπέζι για τον Δημήτρη Υψηλάντη και θα περάσουν συμβολικά την πύλη της μνήμης και με το χρονοδιαβατήριό τους θα ακολουθήσουν μια διαδρομή γεμάτη εικόνες, ήχους, λέξεις, γεύσεις και ιστορίες από το χθες που φωτίζουν το σήμερα. Θα περάσουν πάρα πολύ ωραία, θα στρώσουν εκεί και τις κουβερτούλες τους, θα ξαπλώσουν, θα ξεκουραστούν, θα ακούσουν τη φύση, ένα μαξιλαράκι βεβαίως να έχουν μαζί τους και είναι μια εκδήλωση για τα παιδιά που πραγματικά δεν γίνεται πουθενά άλλου στην Αρκαδία. Ωραία πράγματα, μακάρι να μπορούσαμε να πάμε, που δεν μας βλέπω. Λοιπόν, αυτά από εμάς για σας, να είστε καλά, ραντεβού αύριο το πρωί, μάλλον, να είμαστε καλά, να δούμε τι θα γίνει με τα δημοτικά συμβούλια. Από τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο και την Εύα Γαλανίαδη, καλημέρα και φιλιά. Καλημέρα. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Το πρόγραμμα χρήσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τρίπολης θα αποτελέσει το αντικείμενο ευρείας συνάντησης της Αντιδημάρχου Θεοδώρα Σταθούλη με τους εκπροσώπους των κολυμβητικών σωματείων. Η Πελοπόννησος βυθίζεται στα προβλήματα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη διοργανώνει κομματικά φροντιστήρια, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παράταξη του Πέτρου Τατούλη, Νέα Πελοπόννησος. Συνεχίζονται στο Δήμο Μεγαλόπολης έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου οι δωρεάν εξετάσεις όλων των γυναικών ηλικίας από 25 έως 70 ετών με τεστ Παπα-Νικολάου και των γυναικών ηλικίας από 40 ετών και άνω επιπροσθέτως με ψηφιακή μαστογραφία. Επερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο κατέθεσε η Λαϊκή Συσπήρωση Πελοποννήσου για την πορεία του έργου συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών στον Ιερό Ναό Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στον Άγιο Πέτρο Κινούριας. Η κατάσταση υψηλού κινδύνου και το ενδεχόμενο εκδήλωση πυρκαγιάς θα απασχολούσουν σήμερα τις περιφερειακές ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας, πώλησης και ενοικίασης των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την πώληση του Τσιντέρα Οκό στην Μπότεβ Πλόβντιβ από τη Βουλγαρία. Ο Αστέρας Άκτορ φαίνεται πως είναι κοντά σε μεσοεπιθετική ενίσχυση, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αργεντινή, συμφώνησε με τη Λανούς για τον δανεισμό του Αργεντινού Εκστρέμ Φράνκο Ορόσκο. Την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει η προετοιμασία του Αστέρα Άκτορ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Ηλιοφάνεια και κατά τόπους βροχή αναμένουμε σήμερα στην Τρίπολη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 19 και 29 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
4: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
11: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
10: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
11: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
10: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
11: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
10: Πρέπει να.
11: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατέρουν.
10: Πρέπει να. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
11: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
12: Πάμε στο Θόδωρο.
11: Να πάτε.
13: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 και 2210-14.
14: Εφτάσε!
15: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα!
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

Όλοι εδώ πάντως έχουμε μπει ήδη σε καλοκαιρινό mood και βέβαια ανυπομονούμε για τις διακοπές. Καλοκαιρινές διακοπές βέβαια σημαίνουν και καλοκαιρινές αγορές. Γι' αυτό και από 30 Ιουνίου ένας είναι ο προορισμός. Το νέο κατάστημα Pepco που έρχεται στην οδό μου Τζουροπούλου και Ναβαρίνου απέναντι από τα Lidl. Η πασίγνωστη αλυσίδα Λιανικής με παραπάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έρχεται και στην Τρίπολη. Με μια τεράστια ποικιλία σε είδη ένδυσης και σπιτιού σε πραγματικά χαμηλές τιμές. 30 του μηνός λοιπόν οι αγορές στην Τρίπολη γίνονται Pepco.

πάμε προαιρετικά από τους κυρίους των σούπερ μάρκετ με συμφωνία, δώσαμε χέρια δηλαδή, να κρατήσουν τις τιμές το καλοκαίρι και να μειώσουν τιμές σε ορισμένα από τα βασικά είδη, τα βασικά αγαθά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό το φθινόπωρο. Δεν θέλω να το σχολιάσω καθόλου. Νομίζω το έχω ήδη σχολιάσει με τον τρόπο που το μετέδωσα. Θα παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά για να δούμε αν είναι κύριοι αυτοί που έδωσαν τα χέρια τους με την κυβέρνηση χθες.

Ξέρετε, είναι εντωμεταξύ λειτουργεί και λίγο σορευτικά το πράγμα, διότι παράλληλα βγήκε η είδηση ότι μας κλέβουν στις αντλίες των βενζινάδικων ένα στα τέσσερα, λέει. Ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων μας κλέβει. Αυτό προκύπτει από έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, από το Εργαστήριο Καυσίμων και Λιπαντικών. Το 23% των πρατηρίων μας κλέβει. Μάλιστα, διαβάζω και ορισμένα σχόλια, δεξιά και αριστερά, ότι αυτό, λέει, είναι καλό, γιατί πέρυσι ήταν ένα στα τρία, ενώ τώρα είναι ένα στα τέσσερα. Γίνεται να μην είναι κανένα? Γίνεται να υπάρξει έλεγχος αυστηρός, ιδιαίτερα στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, γιατί στις δύο μεγάλες πόλεις, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πιο εκτεταμένα τα φαινόμενα αυτά, και να πάψει να υπάρχει αυτή η ληστεία? Μιλάμε για ληστεία. Πειράζουν τις αντλίες, έχουν βρει, λέει, και ειδικά συστήματα τα οποία είναι προηγμένης τεχνολογίας και μας κλέβουν με δύο διαφορετικούς τρόπους. Μας κλέβουν είτε βάζοντας αέρα στο αυτοκίνητο αντί για καύσιμο, είτε έχοντας πειράξει τη χρέωση. Τρέχει πιο γρήγορα, δηλαδή, το μηχανάκι. Πρέπει οι έλεγχοι να γίνουν ακόμη πιο αυστηροί και οι ποινές ακόμη πιο βαριές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, λέει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πληρώνουν οι οδηγοί για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα αυτοκίνητά τους. 400 εκατομμύρια ευρώ. Συλλαμβάνουμε το τι σημαίνει αυτό. Ελπίζω με αυτούς να μην κάνουμε συμφωνία κυρίων. Θα παρακαλέσω να μην γίνει καμία συμφωνία. Δεν είναι κύριοι. Δεν είναι κύριοι, οπότε μην επιδιώξετε να συμφωνήσετε μαζί τους. Επιδιώξτε να τους ελέγξετε, να βάλετε λουκέτα σε όσους κλέβουν και βαρύτατες ποινές. Είναι και ποινικό. Είναι και ποινικό. Τώρα ξαναλέω για το αν θα τηρήσουν οι μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το πάγωμα. Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε από κοντά. Και βεβαίως θα αναμείνουμε να δούμε αν θα ισχύσει η μείωση τιμών σε βασικά είδη. Έχει συμφωνηθεί να είναι για ένα τετράμινο, δηλαδή να πάνε με μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι τις γιορτές.

Και μόνο το ότι χρειάζεται να γίνει συμφωνία με κάνει ψηλό έξαλλο, έως και χόντρο έξαλλο. Τι συμφωνήσαμε δηλαδή, να μην μας κλέβουνε? Συμφωνούμε να μην μας κλέβουνε? Αυστηροποίηση ελέγχων και ποινές που να πονάνε. Ποινές και πρόστιμα που να πονάνε, να μην τα έχουν προϋπολογίσει. Γιατί πολλές από τις μεγάλες αυτές εταιρείες προϋπολογίζουν και τα πρόστιμα. Προϋπολογίζουν και τα πρόστιμα.

κανέλα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο τον Βασίλη τον Κάβαλο. Η μόνη συμφωνία που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε έστω και στοιχειώδη πρωτογενή παραγωγή, γράφει ο Βασίλης, και έχει απόλυτο δίκιο. Εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας τα επόμενα χρόνια.

Καλημέρα και στην Κατερίνα που γράφει το Σεπτέμβριο να προσέξουν οι τιμές που θα πέσουν, να μην χτυπήσουν. Και βέβαια πάρα πολλοί από εσάς κάνετε το σχόλιο ότι παγώνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι τιμές παγώνουν ενώ βρίσκονται στο Θεό, στο ταβάνι. Καλημέρα και στο Real Blogger που μου γράφει ο αέρας στη βενζίνη. Νίκο, είναι το λιγότερο κακό. Το χειρότερο είναι το νοθευμένο καύσιμο που σε στέλνει και για αλλαγή μηχανής. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη Μαραγκίδου που μιλά για αυτές τις πολύ σκληρές, τις τραγικές εικόνες που έρχονται από τη Βενεζουέλα αυτές τις μέρες και αναρωτιέται και για μένα και για τη Ρίτσα Μπιζόγλη και για όσους ακόμη λένε δελτία ειδήσεων πώς καταφέρνουν με επαγγελματισμό και αντέχουν και συνεχίζουν τις ειδήσεις. Φεύγουμε πολύ συχνά άρρωστοι μετά το δελτίο ειδήσεων, Σόφη μου, από αυτά που μεταδίδουμε, από αυτά που βλέπουμε και που μεταδίδουμε.

Καλημέρα και στο φίλο, το Γιώργο το Βογιατζή. Μη το σχολιάσεις εσύ, μου λέει Νίκο, θα το σχολιάσουμε εμείς. Δεν δουλεύει έτσι το πράγμα. Όποιος ανεβάσει τιμή στα προϊόντα, πρόστιμο, κλείσιμο για ένα μήνα, γιατί και το πρόστιμο υπολογισμένο το έχουν, και δημοσιοποίηση του ονόματος της αλυσίδας που το έκανε, τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουμε εμείς οι πολίτες. Δεν γίνεται το μπακάλικο της γειτονιάς μου, γράφει ο Γιώργος ο Βογιατζής, που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά, που δεν είναι στην πλατφόρμα, στο πόσο κάνει, να έχει πιο φτηνό το πουμαρό, σου λέω και το προϊόν, από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Να και ο Δημήτρης. Γνωστό βενζινάδικο μου γράφει. Πάνω στη Μεσογείο. Πάω το βράδυ με άδειο ντεπόζιτο. 55 λίτρα max έπρεπε να μπουν. Τόσα παίρνει το ντεπόζιτο. Η Αντλία σταμάτησε στα 67,5. Μου λέει ο υπάλληλος, πω από άδειο ήταν. Ναι, του λέω, τόσο άδειο που πήρε 12,7 λίτρα παραπάνω από ό,τι χωράει. Με κοίταξε, χαμογέλασε αμήχανα. Ρε φίλε, εγώ υπάλληλος είμαι. Ρώτησα πού να κάνω καταγγελία. Μου απάντησαν και να κάνεις. Αν είναι στο κύκλωμα, δεν θα γίνει τίποτα. Καλημέρα και στον Δημοσθένη, τον Στρατιδάκη. Το Brent μου γράφει στα 73 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές στα βενζινάδικα θα πέσουν ποτέ?

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, πολλές καλημέρες, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα, για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business. cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Η Πρωτέρια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη τυρί

0: η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Ακούσαμε άλλο ένα κομμάτι που έχει μπει στη λίστα με τα αγαπημένα μας, όπως σίγουρα θα μπει στη λίστα με τα αγαπημένα μας και το νέο κατάστημα της Pepco που ανοίγει σύντομα. Στις 30 Ιουνίου στην οδό μου Τζουροπούλου και Ναβαρίνου, νέο κατάστημα Pepco απέναντι από τα Lidl. Για παιδικά, γυναικεία, ανδρικά και για παιχνίδια, για είδη σπιτιού αλλά και για πολλές άλλες εκπλήξεις σύντομα κοντά μας. Pepco λοιπόν και στην Τρίπολη.

Απογευματινή έχει τίτλο «Παγώνουν για δύο μήνες οι τιμές». Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Έρχονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από 1η Σεπτεμβρίου, τέλος στο πλαφόν από σήμερα. Μητσοτάκης, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι, γράφει η Απογευματινή. Ακόμη, εξάρχου Βαρδινογιάννης, στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU. Ο όμιλος Άκτορ υπέβαλε πρόταση στη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των Ηλέκτορ Κεθαλής. Ακόμη από την Απογευματινή, με πειραγμένες αντλίες το 23,1% των βενζινάδικων, έρευνα του Πολυτεχνείου. Ο ελεύθερος τύπος έχει τίτλο 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς και δύο ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω. Ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο, γράφει ο ελεύθερος τύπος, και τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά». Μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Αλλά κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγου. Αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης θα της επεφύλασαν καλύτερη υποδοχή, γράφει η Εστία.

Η εφημερίδα των συντακτών, ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Η σύμμαχη του καύσωνα, Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας, προτάσεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Ακόμη, από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω, τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για τον Σεπτέμβρη η μείωσή τους. Το μανιφέστο, αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Εισαγγελική έρευνα για τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους, της συμμορίας, της απειλής και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Σύγχρονοι μελανοχήτονες βγαίνουν παγανιά στους δρόμους, γράφει το μανιφέστο. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω, συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ, παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες, αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή μια εθνική κοινωνική συμφωνία. Θα προβλέπει δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Μακάρι, θα περιμένουμε να το δούμε. Η Political έχει τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια». Τάκης Θεοδωρικάκος στην Political, πλήρης σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους 2 μήνες. Τι συμφωνήσαμε με τους παραγωγικούς φορείς, από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Ακόμη, Μητσοτάκης από Εγάλεο, αυξήσεις μισθών και στήριξη εισοδήματος, η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προανήγγειλε περαιτέρω μειώσεις στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, γράφει στην πρώτη σελίδα της η Political. Και Actor Motor Oil, χρυσό deal, σας είπαμε ήδη τις λεπτομέρειες, με την πρόταση εξαγοράς στον όμιλο πετρέλαιο ειδών από τον Άκτορα για το 75% των Ηλέκτρο Κεθαλής. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο σήμερα «Πολιτικό τάβλι με φεύγα». Ο Φεύγας είναι ο γραμματέας σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. «Με φεύγα και πλακωτό για γκέι και Σαμαρά». Και η ναυτεμπορική, υποσχετική για μειώσεις τιμών, το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνησης ΣΕΒ-ΣΕΒ-ΤΕΣΕ για αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Τι προβλέπει η συμφωνία? Άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, δίμηνο πάγωμα των ανατιμήσεων, ψαλίδισμα τιμών από Σεπτέμβριο. Και προς διπλό deal, όμιλος Actor Motor Oil, πάντα από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. Real FM

0: Θα συνομιλήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με τον πρόεδρο του D Group, τον δόκτορα Δημήτρη Δερπάνη. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και σε εσάς και στους αγαπημένους ακροατές σας.
0: Αν μας μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, θα παρακαλέσω να μας μιλήσετε από το ακουστικό, γιατί σας ακούμε στο βάθος κήπος, που λέει ο λαός.
2: Με ακούτε τώρα?
0: Πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα. Πρόεδρε, είστε επικεφαλής ενός ισχυρού ομίλου. Ανάμεσα στις πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητές σας, έχετε την αποκλειστικότητα της προώθησης των εξαποστάσεως προγραμμάτων σπουδών σε Ελλάδα και Βαλκάνια για το διακεκριμένο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση για το σκάνδαλο των πλαστών πτυχίων που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας?
1: Πράγματι, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και ευτυχώς χάρη στον πρόεδρο της ΟΗΕΛΕ, τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, έχει να δείξει ένα θέμα που το λέμε πάρα πολλές μέρες εμείς τώρα, αλλά δεν μας ακούει κανένας. Τι σημαίνει? Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια από διαφορετικές χώρες, από Κύπρο και από Ιταλία, που προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα εξαποστάσεως. Το παράδοξο εδώ ποιο είναι? Ενώ για τα κυπριακά πανεπιστήμια τα προγράμματα είναι είτε αγγλόφωνα είτε ελληνόφωνα, στη μεν πρώτη περίπτωση όταν είναι αγγλόφωνα απαιτείται πιστοποιητικό για να παρακολουθήσει κάποιος στην αγγλική γλώσσα, προφήσενση. Στα ιταλικά πανεπιστήμια δεν χρειάζεται κανένα πιστοποιητικό, παρακολουθούν κανονικά το μεταπτυχιακό και στο τέλος όχι μόνο παίρνουν το μεταπτυχιακό, παίρνουν και χωρίς εξετάσεις πιστοποίηση ιταλικής γλώσσας επιπέδου C2, επιπέδου προφήσενση. Δηλαδή είναι σε πιο καλύτερη θέση από τους υπόλοιπους, διότι παίρνουν και μόρια από το μεταπτυχιακό και παίρνουν και μόρια ιταλικής γλώσσας χωρίς να έχουν παρακολουθήσει. Πώς γίνεται αυτό? Θα έπρεπε λογικά πριν μπουν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα να έχουν προσκομίσει το κριτήριο της ιταλικής γλώσσας ότι γνωρίζουν. Παρά τα αυτά, το κάνουν προς το τέλος. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα ισότητας και ισονομίας στους φοιτητές. Μάλιστα. Των κυπριακών πανεπιστημίων, των ιταλικών πανεπιστημίων, αλλά και γενικά παρακολουθούμε προγράμματα χωρίς προηγουμένως την απόδειξη γλώσσας.
0: Τώρα, στο ίδιο μήκος κύματος, και επειδή ο όμιλός σας είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης του φορέα πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας, OCN London, σε Ελλάδα, Μάλτα και Βαλκάνια, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για το καθεστώς ελέγχου που επικρατεί σε ό,τι αφορά τις πιστοποίησεις των αγγλικών, δηλαδή τα γνωστά σε όλους μας lower και proficiency.
1: Εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει μεγάλο θέμα που το έχουμε αναδείξει πάρα πολλά χρόνια πριν και το λέμε συνεχώς. Για να γνωρίζετε εσείς και οι ακροατές σας, στην Ελλάδα σήμερα δραστηριοποιούνται τουλάχιστον 27 εταιρείες διεξαγωγής εξετάσεων αγγλικής γλώσσας. Και προσέχω τι λέω, 27 εταιρείες, όχι φορείς πιστοποίησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος από εδώ, ο καθένας μας, μπορεί να δημιουργήσει μία εταιρεία και να φέρει κάποιο φορέα πιστοποίησης από την Αγγλία. Ο ΑΣΕΠ έχει ένα μοναδικό κριτήριο, ότι ο φορέας που είναι από την Αγγλία πρέπει να είναι διαπιστευμένος από το OFCON. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν γίνεται το ίδιο? Δηλαδή και η εταιρεία πρέπει να είναι διαπιστευμένη από τον ΕΣΥΔ. Κάθε χώρα έχει μία μοναδική αρχή διαπίστευσης. Σε εμάς λέγεται ΕΣΥΔ, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, στην Αγγλία OFCON. Εμείς ζητάμε επιτακτικά να υπάρχει υποχρεωτική διαπίστευση όλος ανεξαιρέτως των εταιριών που ασχολούνται με τις εξετάσεις αγγλικών και να μετατραπούν σε φορείς πιστοποίησης. Δεν μπαίνω στη λογική γιατί 27 εταιρείες, όταν η Γερμανία έχει 4, η Γαλλία έχει 5. Αυτό το αφήνω να το κρίνει η αγορά. Η αγορά κρίνει. Το δεύτερο που λέμε είναι να μπουν ενιαίοι κανόνες εποπτείας. Το γνωρίζετε, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα ότι αν κάποιος πάει στο Υπουργείο Παιδείας και πει πόσες εξετάσεις προφήσενση έχουμε κάθε χρόνο, δεν το γνωρίζουν. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος εποπτικός, ελεγκτικός φορέας που να ελέγχει τις εξετάσεις. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο να μην γνωρίζουμε πόσες εξετάσεις γίνονται και πώς γίνονται οι εξετάσεις αυτές.
0: Τώρα, μια που σας έχουμε μαζί μας, κύριε Δερπάνη, θέλω να πούμε και μια κουβέντα για αυτό το εκτεταμένο ρεπορτάζ που είχε η Κυριακάτικη Real News για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, στο οποίο η εταιρεία σας, η U Resort, έχει αναλάβει να αναδιαμορφώσει και να διαχειριστεί το χιονοδρομικό κέντρο για τα επόμενα 40 χρόνια. Διαβάσαμε καθαρά σε αυτό το δημοσίευμα ποιο είναι το όραμα, ποιοι είναι οι στόχοι, όμως υπάρχουν και κάποιες φωνές που μιλούν για καθυστέρηση της επένδυσης. Τι απαντάτε?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, το έχουμε πει και σε παλαιότερη συνομιλία που κάναμε μαζί μας, ότι ενώ είμαστε έτοιμοι, ενώ έχουμε φτιάξει ένα business plan 36 εκατομμύρια, όπου πραγματικά θα αναδιαμορφώσουμε το σκηνικό της Πίνδου, το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, και θα γίνει ένα από τα ωραιότερα χιονοδρομικά κέντρα των Βαλκανίων της Ελλάδας, δυστυχώς κολλάμε σε γραφειοκρατίες. Και στην προηγούμενη φορά που κάναμε τη ζήτηση πριν από 3 μήνες, 2,5 μήνες, το πρόβλημα έχει κολλήσει, το θέμα όλο έχει κολλήσει στη Βουλή. Για να πάρουμε την τελική υπογραφή, όπως είχα πει και παλαιότερα, πρέπει να βάλουν υπογραφή τα συναρμόδια Υπουργεία και Επιτροπές. Είναι 9 Υπουργεία. Το κάθε Υπουργείο έχει τη δική του Επιτροπή. Φανταστείτε πόσες Επιτροπές πρέπει να γίνουν για να πάρουμε την τελική υπογραφή. Και όχι μόνο αυτό. Μετά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας, πάμε πάλι πίσω. Ενώ περιμένουμε μία τελική υπογραφή, δεν ξέρουμε πότε θα υπογραφεί για να ξεκινήσουμε, για να αναδιαμορφώσουμε το χιονοδρομικό κέντρο της Πίνδου.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Δημήτρη Δερπάνη, τον δόκτορα ευχαριστώ. Δημήτρη Δερπάνη, τον πρόεδρο του D-Group. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις έχουν τη σφραγίδα της bwin. Στην επετειακή διοργάνωση των 15 χρόνων του Spetses Classic Yacht Regatta, η bwin ήταν και πάλι εκεί, στηρίζοντας για 7η συνεχόμενη χρονιά έναν από τους σημαντικότερους αγώνες κλασικής ιστιοπλοείας στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Περισσότερα για τις χορηγίες της bwin μπορείς να βρεις στο bwincares.gr. bwincares.gr. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη. Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Μόνο ρουτίνα. Δεν ήταν τα 3 παιχνίδια για τη φάση των νοκάουτ στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: 2:30 το πρωί κοιμήθηκα. Τι ρουτίνα. Τι
3: παιχνίδι.
0: 2:30.
3: Τι 2:30. Οπότε δεν είδα τα καλά.
0: Πώς δεν είδα τα καλά. Είδα Γερμανία-Παραγουάη. Εννοείς...
3: Μετά το άλλο που ήταν όμως και αυτό καλό.
0: Δεν θα ήμουν εδώ αν το είχα δει.
3: Εγώ θα άντεξα.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, 2 από τα 3 παιχνίδια ήταν θρίλερ. Κρίθηκαν τα πέναλτι. Το τρίτο καθυστερήσει. Αποχαιρετούν διοργάνωση Γερμανία-Ολλανδία. Η Παραγουάη πέτυχε μια ιστορική πρόκληση αποκλείοντας 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Είχε κορυφαίο τον τερματοφύλακά της, τον Ορλάντο Χιλ, που έκανε 2 επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Οι Γερμανοί φάνηκαν ότι ήταν απροετοίμαστοι για διαδικασία πέναλτι. Άθρωμοι άνευροι γράφουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωση που ασκούν πολύ έντονη κριτική στην εθνική ομάδα της χώρας τους για τον αποκλεισμό. Το Μαρόκο πέρασε στους 16, αποκλείοντας επίσης τα πέναλτι 3-2 την Ολλανδία. Το 6ο πέναλτι ευστόχησε ο Ισαϊμπαρί. Ανωρίτερα αστόχησε ο Σάμερβιλ για τους Ολλανδούς, το έβγαλε ο Μπόνο. 1-1 και εδώ η κανονική διάρκεια και η παράταση. Αγχωτική πρόκληση για τη Βραζιλία, 2-1 την Ιαπωνία με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μαρτινέλη. Στη φάση των 16, το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά. Η Παραγουάη με Γαλλία, η Σουηδία. Η Βραζιλία με ακτή ελεφαντοστού ή Νορβηγία. Στις 8 απόψε ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Στις τα ξημερώματα, στις 12 δηλαδή, Γαλλία-Σουηδία. Και στις 4 το πρωί, Μεξικό-Εκουαδόρ. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, πριν από λίγο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ντέιβιτ Κάρμο και πάλι στους Ερυθρόλευκους. Υπέγραψε συμβόλαιο στο 2029 ο κεντρικός αμυντικός που είχε παίξει άλλες 2 φορές στους Ερυθρόλευκους. Έχει άλλες 2 στους Ερυθρόλευκους και στο Wimbledon με τον Νόβακ Τζόκοβιτς θα αναμετρηθεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς αύριο το δεύτερο γύρο. Ο Έλληνας τενίστας θα παίξει 3-0 σετ τον Γάλλο Γκαστόν, ο Νόβακ 3-1 τον Κινέζο Γου. Σίγουρα ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ υψηλός για τον Έλληνα πρωταθλητή. Στη μία το μεσημέρι η Μαρία Σάκαρη απέναντι στην από την Δανία στον πρώτο γύρο για το Wimbledon που θα αγωνιστεί η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Το πρόγραμμα χρήσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τρίπολης θα αποτελέσει το αντικείμενο ευρείας συνάντησης της Αντιδημάρχου Θεοδώρα Σταθούλη με τους εκπροσώπους των κολυμβητικών σωματείων. Η Πελοπόννησος βυθίζεται στα προβλήματα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη διοργανώνει κομματικά φροντιστήρια, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παράταξη του Πέτρου Τατούλη, Νέα Πελοπόννησος. Συνεχίζονται στο Δήμο Μεγαλόπολης έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου οι δωρεάν εξετάσεις όλων των γυναικών ηλικίας από 25 έως 70 ετών με τεστ Παπα-Νικολάου και των γυναικών ηλικίας από 40 ετών και άνω επιπροσθέτως με ψηφιακή μαστογραφία. Επερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο κατέθεσε η Λαϊκή Συσπήρωση Πελοποννήσου για την πορεία του έργου συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών στον Ιερό Ναό Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στον Άγιο Πέτρο Κινουρίας. Η κατάσταση υψηλού κινδύνου και το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς θα απασχολούσουν σήμερα τις περιφερειακές ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας, πώλησης και ενοικίασης των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την πώληση του Τσιντέρα Οκό στην Μπότεβ Πλόβντιβ από τη Βουλγαρία. Ο Αστέρας Άκτορ φαίνεται πως είναι κοντά σε μεσοεπιθετική ενίσχυση, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αργεντινή, συμφώνησε με τη Λανούς για τον δανεισμό του Αργεντινού εξτρέμ Φράνκο Ορόσκο. Την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει η προετοιμασία του Αστέρα Άκτορ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Ηλιοφάνεια για κατατόπους βροχή αναμένουμε σήμερα στην Τρίπολη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 19 και 29 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
10: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
11: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
12: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
13: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πώς είδες τη Συμφωνία Κυρίων?
1: Εγώ ξέρω καμιά Συμφωνία Κυρίων δεν κρατάει τις τιμές. Εγώ ξέρω τις τιμές καθιέται όταν συγκρούεται αυτός που ελέγχει με τον ελεγχόμενο.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να λέμε τώρα,
1: λοιπόν.
0: Τι να λέμε, να λέμε ανοησίες.
1: Καταλαβαίνω για το πλαφόν, γιατί μίλησα πολύ αρμοδίως γι' αυτό. Και νομίζω ότι ήταν και μια πρωτοβουλία και του Πρωθυπουργού. Γιατί σου λέει το 3% να μην υπερβαίνει το κέρδος κλπ. Μα το πρόβλημα, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, που δεν ακούς τώρα γιατί έχεις Υπουργικό Συμβούλιο, δεν είναι στη μέγιστη τιμή κέρδους, αν είναι 3-4%. Είναι ότι περισσότερα σούπερ μάρκετ έχουν κάνει εταιρείες από τη συσκευασία μέχρι περιεχόμενο προϊόντων δικές τους, τις οποίες πουλάνε πιο ακριβά στη μαμά, να την πω, να συνηθούμε εταιρεία. Και μετά λέει όχι, λέει δεν θα τα ανεβάσω το περιθώριο κέρδους από τον πλαφόνο πάνω από 30%. Έλα ρε αλήθεια.
0: Ναι, ναι, αφού, δηλαδή, αφού έχει πάρει το κέρδος δύο φορές πριν.
1: Δύο φορές από εταιρείες ενδιάμεσες δικές του.
0: Ακριβώς.
1: Και έρχομαι στην παρατήρηση που έχεις κάνει πολύ καιρό τώρα, αλλά τη λες κάθε φορά, ότι πρέπει να ελέγξουμε από τον παραγωγό στο ράφι. Αυτή τη διαδρομή ένα προϊόν που φτάνει από 5-17. Τι γίνεται ρε παιδιά από 5-17.
0: Και να σου πω και κάτι, Αντώνη μου. Κανονικά θα έπρεπε στο ράφι από κάτω να λέει τιμή παραγωγού τόσο, τιμή πώλησης τόσο.
1: Ναι, τώρα,
0: να το λέει από κάτω.
1: Αυτό τώρα που είπες είναι το πραγματικά το...
0: Αν θέλει κανείς να κάνει,
1: ναι, ναι,
0: να κάνει,
1: ναι,
0: κίνηση.
1: Και επίσης θέλω
0: δυνατή
1: να πω κάτι άλλο τώρα. Με τη δέωσα προσοχή να μην παραξηγηθούμε με κανέναν. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες λέει εγώ έχω το χυμό, ας πούμε, ή το γάλα 4 και ο άλλος 3. Να δούμε λίγο το περιεχόμενο. Δίπλα είναι τα γάλατα.
0: Ναι.
1: Ένα λίτρο το ένα, ένα το άλλο. Ή στο χυμό ή δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί το ένα έχει 2 ευρώ και το άλλο 3,20. Για ποιο λόγο? Να δούμε το περιεχόμενο, αν είναι ίδιο.
0: Ναι, να δούμε την ποιότητα.
1: Ένας μπορεί να το
0: την
1: έχει
0: ποιότητα
1: δύο,
0: του προϊόντος.
1: Ή τρία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι έτσι. Τα, ναι, πράγματα να τα βλέπουμε.
0: Τώρα, εγώ θα το πω ξανά, το είπα και το πρωί, και ας παρεξηγηθώ. Συμφωνία κυρίων κάνεις με κυρίους. Ορισμένοι από αυτούς δεν είναι κύριοι. Διότι εσχροκερδούν. Διότι εσχροκερδούν.
1: Ναι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Το πες πιο, πιο ανερυθρίαστα, θα, ναι, το πω από μένα, ναι, και καλά έκανε, ναι.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, και αμέσως μετά θα βγάλουμε από την Κωνσταντινούπολη, όπου είναι μαζί με τον Πατριάρχη σήμερα, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος έκανε μια εκπληκτική παρέμβαση μπροστά στον πρόεδρο του τουρκικού κοινοβουλίου, για την οποία οφείλουμε να τον συγχαρούμε. Του είπε, Αντώνη, μπροστά σε όλους, ότι πρέπει να άρετε το casus belli και δεν μπορεί να μας πουλάτε φιλία όταν έχετε απειλή πολέμου.
1: Πήγα να το πω γιατί το διάβασα κι εγώ και καλά έκανα, και πολύ ενδιαφέρον τα πει ο κύριος Κερίδης. Να κάνω μια παρατήρηση πριν περάσουμε, ναι, στον, ναι, καλεσμένο, που αφορά το πολιτικό κλίμα εν ώψη και της συνεδρίασης του Υπουργικού που τώρα είναι σε εξέλιξη και έχει μια σειρά θέματα. Ανάμεσα σε αυτά, το πρώτο, λέει, σε προτεραιότητα είναι το χρονοδιάγραμμα έργων και πρωτοβουλειών της κυβέρνησης για το επόμενο εξάμηνο. Εδώ ο Μητσοτάκης νομίζω ότι έχει κάνει ένα λάθος, και το λέω εγώ που πάντα υποστήριζα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος και ακόμα υποστηρίζω της θητείας. Και μάλιστα θα πω σήμερα Ιούνιο θα γίνουν, ούτε καν Μάιο, Απρίλιο.
0: Ιούνιο.
1: Στο τέλος. Στην τελευταία μέρα.
0: Και τι θα γίνει με την Προεδρία?
1: Θα αποφασίσει ο λαός, ξέρω εγώ τι να σου πω. Εγώ Ιούνιο μήνα, ξέρεις, αρχίζω και λίγο με χάνεις.
0: Για να τεθεί το δίλημα, λες, πιο αποφασιστικά.
1: Μπορεί. Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Ο Μητσοτάκης εδώ έχει κάνει μια λάθος στάθμιση. Άνοιξε πολύ, άπλωσε πολύ τον τραχανά της προεκλογικής καμπάνιας, με υποψηφίους, με καινούργιους, με αυτά, με περιοδίες, όπως είπα χθες, φυλάει μωρά, παίζει τάβλη, κάνει δείξη, δεν ξέρω τι κάνει. Με αποτέλεσμα να έχουν κατέβει κάτω τα μολύβια σε όλους τους υπουργούς. Σχεδόν σε όλους. να μην βγάζει κανένα υπογραφή, γιατί κοιτάζει καθένα να πάρει κανένα ψήφο, και λογικό είναι σε ένα βαθμό. Αποτέλεσμα, δεν ξέρω τι είδους προτεραιότητες θα βάλουν σήμερα και πώς αυτές θα υλοποιηθούν. Και αυτό αφορά σε μια σειρά δραστηριότητες της επιχειρηματικότητας. Και μεγάλα μαγαζιά που κάνουν συμφωνίες, μικρότερα κτλ. Και σου λέει, αλλά σου κάτσε να δούμε τι θα γίνει, η προκλήγη περίοδος αρχίζει, αν θα έχουμε κυβέρνηση, δεν θα έχουμε κτλ. Θέλω να πω, αυτή η στάθμιση τότε να ανοίξουμε, απλώς μου τραχανά ότι δεν έχουμε εκλογές, αλλά πηγαίνετε να γραφτείτε υποψήφοι καινούργοι. Λίγο πρέπει να το μαζευτεί, γιατί θα κάνει ζημιά και στη χώρα πέρα από τα.
0: Γιατί θα μείνει ακυβέρνητη μέχρι τις εκλογές.
1: Ουσιαστικά είναι μπροστά 7 μήνες. Πολύς χρόνος.
0: Σωστό.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Εύστοχη παρατήρηση και την προσυπογράφω. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας, γιατί επιλέγοντας την Προτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, που ακόμη και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Κύριε Μάντζο, να σας πάμε στο θέμα που μιλήσαμε πριν με τον Νίκο, που απασχολεί προφανώς όλη την κοινωνία και όλους τους ακροατές που μας ακούν σε όλη τη χώρα. Η ακρίβεια. Η ακρίβεια, η οποία σκεπάζει τα πάντα και εντάσεις πολιτικές και τα εθνικά, αυτά που θα μιλήσουμε αργότερα με τον κύριο Κερίδη για τα λειτουργικά. Έκανε μια προσπάθεια κυβέρνηση, η οποία από την αρχή εμείς και εγώ και ο Νίκος είχαμε επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά της. Δηλαδή, αν θα συγκρατούσε τιμές ή θα μείωνε τιμές, απλά θα γνωρίζει. Για όποιος μπαίνει στο ίντερνετ να ψαχθεί, αν πόσο κάνει ένα προϊόν, πόσο ακριβό είναι δηλαδή. Και φάνηκε και από τις μετρήσεις. Μικρή αποδοχή. Και φαίνεται έσπευση η κυβέρνηση να κάνει μια συμφωνία κυρίων. Θεωρείτε εσείς ότι αυτή η συμφωνία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή έπρεπε κάτι διαφορετικό να γίνει σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε?
2: Φοβόμαστε ότι αυτή η συμφωνία δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα. Τι θέλω να πω, όταν η ακρίβεια τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια σίγουρα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχει μια σωρευτική αύξηση της τάξης του 25% συνολικά και ιδίως στα τρόφιμα μια αύξηση της τάξης του 35%, όταν αυτά έχουν συμβεί. Όταν έχουν γίνει διάφορες απόπειρες και διάφορα μέτρα και ημίμετρα στο παρελθόν και έχουν αποτύχει και η κυβέρνηση σήμερα έρχεται να ομολογήσει την αποτυχία της μιλώντας για σταθεροποίηση των τιμών τώρα με ορίζοντα το Σεπτέμβριο και ενώ τα προβλήματα είναι γνωστά αρκείται σε συμφωνίες κυρίων και σε απλές υποσχέσεις και ευχές, τότε αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν μπορεί να αποδώσει υπέρ των πολιτών. Για παράδειγμα, αναφέρατε την εφαρμογή, το πόσο κάνει.
1: Πόσο
2: η αλήθεια
1: κάνει,
2: είναι ακριβώς. Μας λέει το πόσο κάνει, με μια προσοχή και μια ανάλυση πρέπει να κάνει ο καταναλωτής, αλλά δεν μας λέει γιατί κάνει τόσο. Δηλαδή δεν κάνει μια ανάλυση που στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην αλυσίδα τιμολόγησης υπάρχουν οι ανατιμήσεις και οι αυξήσεις από το χωράφι στο ράφι. Όταν ο παραγωγός το δίνει με τιμή α, γιατί κάνει όσο κάνει στο ράφι του σούπερ μάρκετ? Αυτό δεν φαίνεται, πρώτον. Δεύτερον, είναι το ζήτημα των, των καρτέλ, των ολιγοπολίων. Υπάρχει μια δομή σε κλειστές αγορές, όπως είναι τα τρόφιμα, η ενέργεια, η ιδιωτική υγεία, η τακτοπλοϊκά, όπου λόγω των λίγων ισχυρών παικτών μέσα στην αγορά διαμορφώνονται οι τιμές, δεν δημιουργούνται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και όλο αυτό αποβαίνει εις βάρος του καταναλωτή. Άρα εκεί θες ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, ισχυρή δημαία, όλες οι αντιανταγωνιστικές και αθέμητες πρακτικές να εντοπίζονται, να επιβάλλονται πρόστιμα και να εισπράττονται υψηλά πρόστιμα. Και κλείνω με το κομμάτι το φορολογικό. Για μας είναι εντελώς απαράδεκτο τόσα χρόνια μετά, με την υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, που μπορεί στον κύριο Τσίπρα να αρέσει, αλλά σε εμάς δεν αρέσει. Όταν η οικονομία υπεραποδίδει λόγω της ακρίβειας στην έμεση φορολογία και το κράτος αποκερδένει πολύ μεγάλα ποσά μέσα από την έμεση φορολογία, αυτό ουσιαστικά συνιστά μια μορφή κερδοσκοπίας ή εσχροκέρδειας του κράτους εις βάρος των καταναλωτών. Λέμε λοιπόν να μειωθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση σε βασικά αγαθά. Το έκανε η Κύπρος, το έκανε η Ισπανία, το έκανε η Αυστρία, το έκανε η Ιταλία. Μια σειρά κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουν κάνει. Είναι στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μας έχει αιτιολογήσει επαρκώς η κυβέρνηση γιατί δεν το κάνει. Η δική μας αιτιολογία είναι ότι το κάνει για το μοντέλο της. Να παίρνει από τη μία τσέπη πολλά και να δίνει στην άλλη τσέπη του συμπολίτη μας λίγα με τα μάτια στην κάλπη για να πει ευχαριστώ με μια ψήφο στις εκλογές.
0: Τώρα να έχουμε και ένα σχόλιο σας για αυτή την έρευνα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική, ένα χρόνο πριν ήταν τρία, τώρα είναι ένα στα τέσσερα, εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές. 400 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο ότι πληρώνουν οι οδηγοί το χρόνο για βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους.
2: Είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι βαθιά προβληματικό και απαράδεκτο. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνει αυτό που περιγράφουμε πολλούς μήνες και πολλά χρόνια τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι παρά τις προόδους που έχουν συμβεί στη τεχνολογία και πλέον και οι τεχνολογικές εφαρμογές υπάρχουν, ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να αποτελεί ένα εργαλείο στον φοροελεγκτικό μηχανισμό της πατρίδας μας και στην ρύθμιση της αγοράς, παρά την δεδομένη πρόοδο, πάντοτε αυτοί που θέλουν να εξαπατήσουν το καταφέρνουν. Και υπάρχει εδώ μεγάλη ανάγκη για ακόμα πιο ισχυρούς ελέγχους στην αγορά. Πρέπει να είναι με διαφάνεια να γίνονται οι έλεγχοι και να υπάρχει μια ανάλυση των προστήμων τα οποία επιβάλλονται και πόσο γρήγορα.
1: Μα, μισό,
2: και
1: να σας διακόψω εδώ μισό λεπτό, μια και λέτε για πρόστιμα και η ανάλυση, δεν ξέρω τι πώς τι εννοείτε. Έχει μπει μια ποινή. Έχει μπει μια ποινή πολύ μεγάλη. Για δύο χρόνια κλείσιμο ενός, φαίνεται λοιπόν ότι.
0: Και γι' αυτό μειώθηκαν από πέρυσι, αλλά όχι όσο θα έπρεπε.
1: Παρ' όλα αυτά, ναι. 400 τα εκατομμύρια που κλέβουν από τον κόσμο. Άρα λοιπόν, φαίνεται ότι βρίσκουν τρόπο και δεν φοβούνται την ποινή να κλείσουν. Πολύ μεγάλο το ποσό, γιατί εδώ κλέβει το κοσμάκι, έτσι, δεν είναι, ξέρω αν κλέβει και εταιρείες, δεν το νομίζω εύκολα, γιατί οι εταιρείες οι μεγάλες προμηθεύονται κατευθείαν ενδεχομένως από τα μεγάλα μαγαζιά, τα δηληστήρια, αλλά ο κόσμος ο οποίος βάζει το αυτοκινητό του 20 ευρώ και του κλέβεις 3-4, είναι ζημιά τεράστια δηλαδή.
2: Βέβαια κύριε Ατλά, είναι θέμα εφαρμογής του νόμου, γιατί ο νόμος μπορεί να υπάρχει και πολλοί νόμοι υπάρχουν στην πατρίδα μας, αλλά δεν εφαρμόζονται. Εδώ πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος με έλεγχο από την πολιτεία και με την επιβολή των ποινών που πρέπει να επιβληθούν κάθε φορά. Άρα είναι ένα κομμάτι ελεγκτικό. Και ένα άλλο κομμάτι το οποίο θέλω να πω, γιατί συμπλέει με αυτό, είναι και η φορολογία στο καύσιμο. Πάλι με καλό παράδειγμα την Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να σας αναφέρω ότι όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση, η Κύπρος μηδένισε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, με αποτέλεσμα η Κύπρος να εισάγει καύσιμα από την Ελλάδα και να τα πουλά στους Κύπριους πολίτες, στα πρατήριά της, με πολύ χαμηλότερη τιμή από εμάς, διότι δεν εισπράττει φόρους όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η κυπριακή κυβέρνηση το έχει καταφέρει. Μας έχει εξηγήσει πώς το έχει κάνει. Έχουμε βρεθεί στην Κύπρο. Νομίζω και ο κύριος Πρωθυπουργός, ο δικός μας, ο κύριος Μητσοτάκης, γνωρίζει πώς γίνεται. Το θέμα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση ώστε πλάι με τη ρύθμιση της αγοράς και την επιβολή των προστήμων σε αυτούς που εσχροκερδούν σε αυτή τη μεγάλη κρίση εις βάρος του λαού μας, πράγματι, όπως λέτε, πλάι σε αυτό να υπάρχει και μια δίκαιη φορολογική πολιτική για τα καύσιμα όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση.
0: Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα κάνουμε μια...
1: Βέβαια.
0: Θα σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά για 2-3 τελευταία ερωτήματα.
2: Βέβαια,
3: σε διάλειμμα.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
5: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
4: Θέλετε κάτι άλλο!
6: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

Όλοι εδώ πάντως έχουμε μπει ήδη σε καλοκαιρινό mood και ανυπομονούμε για τις διακοπές. Καλοκαιρινές διακοπές βέβαια σημαίνουν και καλοκαιρινές αγορές. Γι' αυτό και από 30 Ιουνίου ένας είναι ο προορισμός. Το νέο κατάστημα Pepco που έρχεται στην οδό Μουτζουροπούλου και Ναβαρίνου απέναντι από τα Lidl. Η πασίγνωστη αλυσίδα Λιανικής, με παραπάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, έρχεται και στην Τρίπολη, με μια τεράστια ποικιλία σε είδη ένδυσης και σπιτιού σε πραγματικά χαμηλές τιμές. 30 του μηνός λοιπόν, οι αγορές στην Τρίπολη γίνονται Pepco.

0: ισχύουν αυτά?
1: Να σας πω τώρα, επειδή είπατε μια πολύ ωραία λέξη, κινητικότητα. Πράγματι, η κινητικότητα έχουμε πολύ έντονη. Εγώ πρέπει να σας πω ότι χθες συνόδευσα τον πρόεδρο στην Κάσο. Τώρα είναι ήδη στην Κάρπαθο, σε μια περιοδία στα κριτικά μας νησιά, όπου μιλά όχι μόνο για τα εθνικά ζητήματα και την απάντηση της χώρας που πρέπει να έχει η χώρα μας απέναντι στις ανιστόρητες αναθεωρητικές διεκδικήσεις της Τουρκίας, Αιγαίου και Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και για τα ζητήματα νησιωτικής πολιτικής, το κοινωνικό κράτος, την παιδεία, την υγεία, τα νησιά μας και για το δημογραφικό μας. Άρα η κινητικότητα που εγώ βλέπω και εγώ νιώθω εντοπίζεται εκεί. Στο πρόγραμμά μας, στην επικοινωνία της, των θέσεών μας και στην παρουσία μας στην κοινωνία.
0: Δεν αποκλείει την άλλη όμως, άλλο το.
1: Ναι. Εγώ αυτό εισπράττω και σε αυτή συμμετέχω, σε αυτή την κινητικότητα. Και θέλω να πω, εκεί ακριβώς νομίζω θα μας αξιολογήσουν και οι συμπολίτες μας. Τώρα τα υπόλοιπα, προφανώς το κόμμα μας κάνει μια διαδικασία συμπαράταξης και διεύρυνσης στην κοινωνία. Αυτό είναι κάτι σαφές. Έχουμε πει ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί, αλλά αυτό προφανώς έχει τους δικούς του κανόνες και τις δικές του αξιακές αρχές. Το κόμμα γνωρίζει και έχει τα όργανα ώστε να αποφασίσουν σχετικώς. Δεν θεωρώ ότι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι η κινητικότητα του ελεγχιακού δυναμικού, όσο η κινητικότητα στην κοινωνία. Εκεί ακριβώς θέλω να εντοπίσουμε την έμφαση την οποία δίνουμε το επόμενο διάστημα. Αυτή είναι και η πρόθεση και του Προέδρου και όλων μας, να βρεθούμε στην κοινωνία παντού σε όλη τη χώρα και να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας. Θυμάστε για παράδειγμα η θέση μας για την τετραήμερη εργασία, πόσο πολύ είχε χτυπηθεί, και τώρα αν διαβάζετε στον έντυπο τύπο και στον ηλεκτρονικό θα δείτε ότι μια μεγάλη επιχείρηση, ΟΤΕ, στην επιχειρησιακή σύμβαση που υπέγραψε, τη συλλογική, έχει πρόβλεψη για πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Να λοιπόν που το ΠΑΣΟΚ είναι μπροστά από τις εξελίξεις με έναν τρόπο και προτείνει ζητήματα τα οποία όχι απλώς γίνονται, όχι απλώς είναι ρεαλιστικά, αλλά παίρνουν σάρκα και οστά και στην πατρίδα μας.
2: Πώς εξηγείτε τότε το γεγονός ότι άμα τη επανεμφανίση του Αλέξης Τσίπρας με το νέο πολιτικό σχήμα την Ελλάς κατάφερε να περάσει στη δεύτερη θέση και να υποσκελίσει το ΠΑΣΟΚ?
1: Αυτά ναι, σε επίπεδο δημοσκοπικό, κύριε Χατζηνικό.
2: Ναι, σας ρωτώ, γιατί επί τρία χρόνια είχατε ουσιαστικά μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν είχατε αντίπαλο στην αντιπολίτευση και βρεθήκατε και με τον τίτλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι κάνατε λάθος, τι πήγε λάθος?
1: Εμείς σε επίπεδο ορολογίας καταρχάς αντίπαλο στην αντιπολίτευση δεν είχαμε ποτέ, γιατί έτσι πολιτευόμαστε. Εμείς αντίπαλο έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, έτσι ορίζει και το Σύνταγμα και έτσι ορίζει και η αποστολή μας, να προτείνουμε στους συμπολίτες μας ένα

0: άλλον δρόμο απέναντι στον δρόμο παραγωγής και αναπαραγωγής ανισοτήτων και αδικιών που αυτή τη στιγμή έχει επιλέξει να πορευτεί η Νέα Δημοκρατία. Άρα εμείς αντίπαλοι έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της και μόνο. Τώρα αν άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αναγνωρίζουν ως αντίπαλό τους το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να το εξηγήσουν στους συμπολίτες μας για να είναι σαφές και από εκείνους. Άρα εμείς δεν χάσαμε χρόνο στο πώς κάναμε αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη, στην κυβέρνησή του και στη Νέα Δημοκρατία. Μπορώ να σας αναφέρω πάρα πολλά παραδείγματα που και στην εκπομπή σας τα έχουμε αναγνωρίσει όσον αφορά στο κράτος δικαίου, τους θεσμούς, την οικονομία, τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής, τα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει καταφέρει να εγγράψει στην ατζέντα θέματα προς συζήτηση. Πολλά από αυτά έγιναν ακόμα και δεκτά από την κυβέρνηση, έστω εν μέρη. Ζητήματα που οδήγησαν σε παραιτήσεις υπουργών. Αντιπολίτευση δηλαδή είχαμε και έχουμε στην πατρίδα μας.
1: Τότε τι φταίει, γιατί τα ποσοστά σας δεν ανεβαίνουν?
0: Ότι ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, άμα την παρεμφανίσει, το όπως το είπατε σωστά, φέρνει μία ανακατάταξη δημοσκοπική προς καιρή, εγώ το θεωρώ και φυσιολογικό και μπορώ να σας πω ότι μπορεί και να περίμενα και περισσότερα με τόση προσμονή που έχει δημιουργήσει και τόση προβολή που έχει τύχει το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, χωρίς δηλαδή κοινωνική βάση, χωρίς κομματική οργάνωση, με μία επανεμφάνιση και ένα πολιτικό γεγονός και μόνο να δημιουργείται αυτό το hype, αυτή η έντονη κατάσταση στις δημοσκοπήσεις, είναι μάλλον, κατά την άποψή μου, μία πρόσκαιρη ανακατάταξη προκαλείται. Το αν είναι.
2: Τι είναι, κύριε Μάτζο, ο κύριος Τσίπρας? Είναι το δολάριο και άμα τη εμφανίσει πληρώνεται αμέσως στις δημοσκοπήσεις? Ίσως το γεγονός ότι άφησε τα βαρύδια πίσω, ας τα πω έτσι τώρα, είναι καλό να μιλάει κανείς για ανθρώπους. Πολιτικά μιλάμε, δεν μιλάμε για τις προσωπικότητές τους. Ίσως του έδωσε αυτή την αίσθηση ότι κάτι πάει να αλλάξει. Ο ίδιος στις θέσεις του, τα πρόσωπα και αυτό, του έδωσε τους πόντους αυτούς. Διότι ο Τσίπρας γνωστός είναι. Έχει την θητεία του, τα λάθη του, τα καλά του. Αλλά κάτι άλλο που δεν κάνατε εσείς κάνει. Αυτό είναι το περιεχόμενο της έννοια της ερώτησης του Νίκου.
0: Προφανώς δεν είμαι εδώ πολιτικός.
2: Κάτι δεν κάνετε καλά τώρα εσείς τώρα. Τώρα μην το κρύβωστε γύρω-γύρω. Για να έχεις 10, 11, 12, κάτι δεν πήγε καλά.
0: Κοιτάξτε,
2: στο σύνολο, δεν λέω μόνο τον Ανδρουλάκη, αν μπορεί. Γιατί μισό λεπτό για να τα λέμε. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει κατηγορηθεί πολλές φορές ότι δεν μπορεί, δεν κάνει, δεν έχει αυτό το κάτι κλπ. Όμως έχει κάνει μεγάλα βήματα, έχει κάνει θέσεις, έχει στελέχη, έχει επεξεργαστεί θέματα. Εμείς με τον Νίκο πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε ερωτήσεις προς πολιτικούς αντιπάλους ότι αυτό το λέει και το ΠΑΣΟΚ. Το έχει επεξεργαστεί. Όμως κάτι δεν κάνετε σωστά και ο κόσμος δεν σας πιστώνεται. Δεν σας πιστώνει. Αυτό θέλω να πω. Τι στο καλό είναι αυτό?
0: Κοιτάξτε, δεν είμαι πολιτικός αναλυτής ώστε να πω τι θέλει ο κύριος Τσίπρας και τι κάνει που δεν το κάνουμε εμείς ή οτιδήποτε για να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα. Δεν με καλέσατε ως τέτοιον, προφανώς.
2: Ναι, αλλά δεν σας το για τη δουλειά σας δεν πείτε.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως, μπορώ να πω ότι όταν ένα κόμμα νέο όπως το κύριο Τσίπρα βρίσκεται στην ανάγκη να αντιγράψει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που έρχονται στο δημόσιο διάλογο, όπως είναι η τετραήμερη εργασία, όπως είναι οι δωρεάν μετακινήσεις, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σημαίνει ότι και αυτό το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, κάτι καλό κάνει. Όταν παράγει δηλαδή προγραμματικές θέσεις και εγγράφει στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης την ατζέντα, δηλαδή θέτει την ατζέντα της πολιτικής συζήτησης, κάτι καλό κάνει. Το αν εμείς στεκόμαστε δίπλα στο πρόγραμμά μας, το προασπίζουμε, αν το πιστεύουμε, αν το επικοινωνούμε σωστά, αν εκπέμπουμε αυτή την αισιοδοξία που περιμένουν οι συμπολίτες μας για να πετύχουμε τη μεγάλη δημοκρατική ανατροπή, είναι μια άλλη συζήτηση. Εγώ εκεί εστιάζω το πεδίο βελτίωσης που οφείλουμε να κάνουμε. Πρέπει να μείνουμε πιο πολύ στο πρόγραμμά μας, να μιλάμε πολύ περισσότερο για τους συμπολίτες μας και λιγότερο για εμάς και να έχουμε αισιοδοξία και δυναμισμό στην περπατησιά μας, στην κοινωνία. Εγώ αυτό θεωρώ ότι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και αν αυτή η ανακατάταξη συνιστά και βαθύτερο πολιτικό, αλλαγή βαθύτερων πολιτικών συσχετισμών, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις τους επόμενους μήνες, αλλά στις εκλογές. Εκεί θα μας κρίνουν οι συμπολίτες μας και θα μας αξιολογήσουν.
2: Μακάρι, δώστε μας και εμάς μια ευκαιρία να σας υποστηρίξουμε.
0: Νομίζω ότι την έχετε εδώ και πολύ καιρό, κύριε Δρατόλα. Ελπίζω να σας πείσουμε. Ελπίζω να σας πείσουμε.
2: Εγώ δεν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, οπότε ψάχνω ευκαιρία.
1: Μπορώ να βγω από το δωμάτιο, παρακαλώ. Να βγω από το δωμάτιο.
0: Θα με καλέσετε κι άλλες φορές στην φιλόξενη εκπομπή.
2: Το ξέρω, μα.
0: Μπορεί να σας πείσω.
1: Δεν θέλω να κρατώ φανάρι σε αυτό το πολιτικό φλερτ. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
0: Ευχαριστώ.
3: Real FM

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον οποίο νομίζω ότι έχουμε πετύχει στην Κωνσταντινούπολη.
1: Έτσι είναι, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα,
0: καλημέρα Υπουργέ.
1: Κωνσταντινούπολη και την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων εδώ στο Συσλί της πόλης, όπου ιερούργησε και ολοκλήρωσε πριν από λίγο ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σε μια πολύ έτσι σεμνή αλλά και πολύ κατανυκτική, να πούμε, τελετή.
2: Πάρτε μια ευλογία για μένα, κύριε Κερίδη, παρότι καθολικό στο δόμα, χρειαζόμενο είναι, ξέρετε.
1: Το να τα έχεις καλά με όλους, μόνο καλό κάνει, Αντώνη.
2: εσύ που είσαι και καλλιεργημένος, θα θυμίσω ένα ωραίο που αφορά λίγο της και συγκυριακό. Όταν λέει ο Ρομπεσπιέρος ήταν στο κρεβάτι του τα τελευταία του, του φώναξε ένα παπά να τον μεταλάβει και του λέει στο Ρομπεσπιέρο: «Τέκνον μου, έχεις αυτή την ίστατη ώρα να πεις κάτι για το Θεό?» Και του λέει: «Πάτερ μου, δεν είναι ώρα να κάνουμε νέους εχθρούς».
1: Οπότε έχει κάνει πολλούς, έτσι, ναι.
2: Οπότε
1: και όπως ξέρετε, ο Βαρθολομαίος έχει πρωτοστατήσει στον διαθρησκευτικό διάλογο και στη συνεννόηση με την Καθολική Εκκλησία και έχει κατηγορηθεί από κάποιους ακραίους, μεταξύ των οποίων και πολιτικοί αρχηγοί στην Ελλάδα, για αυτή του την, πώς να το πούμε, τα ανοίγματα.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω σήμερα, δεν το συνηθίζω, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Κερίδη.
2: Ισχύει,
0: διότι ισχύει. Είδα πριν από λίγο το βίντεο από την παρέμβασή του στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ και όσα είπε μπροστά στον πρόεδρο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, της τουρκικής βουλής, αλλά και στον Τσαβούσογλου, αν δεν απατώμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Κύριε Κερίδη, ήταν πραγματικό κέντημα ο τρόπος με τον οποίο θέσατε το θέμα του Κάζους Μπέλη και της άρσης του, λέγοντας ότι δεν μπορεί να μας μιλάτε για φιλία όταν εξακολουθείτε και έχετε το Κάζους Μπέλη.
1: Έτσι, να πούμε ότι χθες έγινε η μεγάλη σύνοδος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ με βουλευτές από όλη την Ευρώπη και την Αμερική εν ώψη της μεγάλης συνόδου ηγετών που έχουμε την άλλη εβδομάδα στην Άγκυρα και στην οποία έχουν επενδύσει πάρα πολύ οι Τούρκοι και ιδίως ο Ερντογάν ως μια άσκηση έτσι δημοσίων σχέσεων, την ώρα που γίνονται αυτά τα εξωφρενικά στο εσωτερικό της Τουρκίας, φυλακίζεται και διαλύεται η αντιπολίτευση. Είχαμε λοιπόν σε επίπεδο προέδρων βουλών, γιατί οι 19 κρατημέλη στείλαν τους προέδρους της βουλής τους. Εγώ εκπροσωπούσα το Ελληνικό Κοινοβούλιο μαζί με τον Σπύρο Κυριάκη, έναν εξαιρετικό νέο βουλευτή από την Πρέβεζα της Νέας Δημοκρατίας. Αφού πήραν όλοι το λόγο, πρώτα οι πρόεδροι και όλοι οι υπόλοιποι, παρουσία πράγματι του Κουρτουλμούς, ο οποίος προαλήφεται, λένε κάποιοι, για διάδοχος, αν και εφόσον έρθει εκείνη η ώρα, του Ερντογάν, αλλά και του Μαυλού Τσαβούσογλου, που είναι ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας στην συνέλευση, την κοινοβουλευτική του ΝΑΤΟ, και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, και του Χουλουσία Καρ, ο οποίος δεν είναι πια υπουργός, είναι επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας και Εξοπλισμών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και πολλών άλλων Τούρκων βουλευτών. Αφού εξήγησα ότι εμείς στείνουμε χέρι φιλίας και το αποδεικνύουμε αυτό προς τον τουρκικό λαό, από το γεγονός, δεν το ξέρουν πολλοί ίσως και στην Ελλάδα, ότι το ελληνικό προξενείο, επειδή ήταν και ο γενικός μας πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη μαζί μου, ο Κωνσταντίνος Κούτρας, εκδίδει περισσότερες θεωρήσεις, βίζες Σέγγεν προς Τούρκους πολίτες από όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προξενία μαζί. 2.000 την ημέρα, που δείχνει
2: ακριβώς.
1: Άρα
2: εμείς δείχνουμε μια πολύ καλή φιλική διάθεση για.
1: Βεβαίως. Και πρωτοστατούμε στο να μπει η Τουρκία στο Σέγγεν, να ταξιδεύουν οι Τούρκοι πολίτες χωρίς θεώρηση και όλη αυτή το γραφειοκρατικό εμπόδιο, σε αντίθεση με πολλούς Ευρωπαίους που από τη μια παριστάνουν τους φίλους, το μόνο που ενδιαφέρονται είναι τα business deals, οι επιχειρηματικές, όπως είπα, οι επιχειρηματικές συμφωνίες, και θέλουν να κρατούν την Τουρκία όσο μακριά γίνεται και δεν θέλουν καθόλου αυτές τις συμφωνίες που έχουμε κάνει, είχα κάνει εγώ τότε, θυμάστε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Visa Express, να έρχονται οι Τούρκοι πολίτες εύκολα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και περιμένουμε πάνω από 2 εκατομμύρια φέτος Τούρκους τουρίστες. Αφού λοιπόν υπάρχει αυτή η φιλία μεταξύ των λαών, θα πρέπει και οι ηγεσίες, είπα, να κάνουν τα δέοντα, και δεν μπορεί Δεν μπορεί να μιλάμε για ενότητα στο ΝΑΤΟ και για συμμαχία όταν ένας σύμμαχος απειλεί άλλον σύμμαχο, την Ελλάδα, με πόλεμο αν τολμήσει να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του στο Αιγαίο. Τα άκουσε ο Κουρτουλμούς, τα άκουσε και ο Τσαβούσογλου. Θέλω να πω ότι χειροκροτήθηκε από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αυτή η παρέμβαση, η οποία ήταν έτσι εκτός κλίματος, γιατί οι περισσότεροι, ξέρετε, στο πνεύμα το πανηγυρικό εκθίαζαν τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας, και εν όψει ότι μερικά λεπτά αργότερα μπήκε στην αίθουσα ο Ερντογάν, ήρθε από την Άγκυρα ακριβώς για να τιμήσει αυτή την σύνοδο και να ολοκληρώσει την άσκηση δημοσίων σχέσεων που έκανε η τουρκική ηγεσία προς τους Ευρωπαίους, διότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Τούρκους να μείνουν στην αναδυόμενη ευρωπαϊκή άμυνα, και τους προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι μπαίνουν εμπόδια τώρα που το ΝΑΤΟ αποδυναμώνεται, αν θα μείνουν έξω από την ευρωπαϊκή άμυνα ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ.
2: Ναι, είδαμε αυτή την πράγματι, ακόμα και ο τρόπος που μιλήσατε, γιατί είδα και εγώ το βίντεο, τα λέγατε με στόμφο και αργά για να τα καταλάβουν.
1: Και να μεταφράζονται, ξέρετε, οι περισσότεροι Τούρκοι.
2: Το λέω έτσι γιατί έχει και αυτό σημασία.
1: Με χέρι του Τσαβούσογλου, οι περισσότεροι Τούρκοι δεν ομιλούν την
2: αγγλική. Ναι, δίνατε και το χρόνο στο μεταφραστή για να κάνει σωστά τη δουλειά του. Έχει σημασία και αυτό ακόμα. Θέλω να ρωτήσω όμως το εξής. Κάνω μια γέφυρα με την κριτική που ασκείτε. Ποια είναι η πολιτική εκείνη λοιπόν που θα μπορούσε να πιέσει την Τουρκία να αλλάξει στάση για το κάζους μπέλι και για μια σειρά άλλα πράγματα? Το λέω με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιες φωνές εδώ, ανεξάρτητα από τι συμβαίνει τώρα για τις εκλογές και του κύριου Σαμαρά και του κύριου Καραμαλή, οι οποίοι έχουν λίγο διαφορετική προσέγγιση. Μήπως πρέπει να τις ακούσουμε, λέω εγώ και όχι μόνο εγώ?
1: Κοιτάξτε, τις ακούμε και είναι σοβαρές φωνές. Είναι φωνές πρώην πρωθυπουργών. Όμως επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο. Επειδή έχουμε πολλούς τσαρλατάνους στην Ελλάδα, οι οποίοι έτσι πολύ εύκολα πετούν κορώνες στο εσωτερικό, ενώ επιτρέψτε μου να το πω, κάνουν την πάπια στο εξωτερικό, θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά πρέπει κυρίως να τα λέμε διεθνώς και όχι μεταξύ μας. Διότι μεταξύ μας νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων. Η μάχη είναι λοιπόν στα διεθνή φόρα, όπου με αξιοπιστία οφείλουμε να δίνουμε και να πείθουμε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Τώρα, εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία για να απαντήσω ευθέως την ερώτησή σας, που είναι η ευρωπαϊκή χειραφέτηση. Τα επόμενα 10 χρόνια η Ευρώπη θα ξοδέψει 7 τρισεκατομμύρια επιπλέον. Θέλω να σημειώσετε το νούμερο, 7 τρισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον στην άμυνα. Είναι ένα κολοσιαίο νούμερο που δείχνει την αποφασιστικότητα της ευρωπαϊκής ηγεσίας, έστω και καθυστερημένα, να προχωρήσει τώρα που αποδυναμώνεται η αμερικανική ομπρέλα προστασίας. Αυτό είναι μεγάλο άγχος για τους Τούρκους, διότι η Τουρκία είναι μεν στο ΝΑΤΟ ήδη από το 1952, αλλά δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιέζεται πάρα πολύ. Εκεί η ελληνική διπλωματία οφείλει να δράσει συντεταγμένα, με όρους και προϋποθέσεις, ή οποιαδήποτε διασύνδεση της Τουρκίας, την οποία θέλουν διακαώς, να είμαστε ειλικρινείς, πολλοί εκ των Ευρωπαίων συμμάχων μας, να γίνει όμως με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Μία εκ των οποίων είναι και η άρση του Κάζους Μπέλι και η να έρθει το θέμα της διαφοράς στη Χάγη, προκειμένου να λυθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
0: Τώρα, ο Τραμπ όμως φαίνεται ότι πάει με καλάθι εξοπλιστικών δώρων στον Ερντογάν. Θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό.
1: Κρύβει, θα σας το πω, ο Τραμπ δεν κρύβει το θαυμασμό του για τον Ερντογάν. Ενδεχομένως να ήθελε να μπορεί να κάνει τα ίδια και στην Αμερική που κάνει ο Ερντογάν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το λέω αυτό για διάφορους οι οποίοι έχουν σπεύσει να θριαμβολογήσουν το τελευταίο διάστημα για τον Τραμπ. Από εκεί και πέρα όμως ο Τραμπ δεσμεύεται από την απόφαση του Κογκρέσου. Διότι είναι με νόμο το εμπάργκο στα F-35 και δεν αλλάζει. Και δεν αλλάζει όχι μόνο...
0: Ναι, αλλά ακούμε και τους κινητήρες για τα καν.
1: Κοιτάξτε, και πολλοί Ευρωπαίοι, η αλήθεια είναι, έχουν προχωρήσει σε συνεργασίες, διότι η Τουρκία, να πούμε όλη την αλήθεια στον ελληνικό λαό, έχει προχωρήσει πάρα πολύ στα θέματα των εξοπλισμών και της πολεμικής βιομηχανίας, την ώρα που η Ελλάδα έμεινε πάρα πολύ πίσω την τελευταία 40 χρόνια. Η ΕΑΒ δεν είναι αυτή που είχε φανταστεί ο Ευάγγελος Σαβέροφ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν τη δημιούργησε το 1977, έτσι δεν είναι? Μείναμε χωρίς ναυπηγεία μέχρι το 19.
2: Στα εξοπλιστικά έχει αλλάξει όλο το...
1: Πρέπει λοιπόν, την ώρα που η Τουρκία έχει εξαγωγές 10 δις το χρόνο και σε χώρες όχι μόνο τριτοκοσμικές όπως μέχρι χθες, δηλαδή στην Αφρική και κάποιες ασιατικές, ακόμα και ευρωπαϊκές χώρες, ανταγωνιστικές χώρες. Πρέπει λοιπόν εμείς στην Ελλάδα, πέρα από τα εμπόδια και τις προϋποθέσεις που θα βάλουμε στην Τουρκία, να εκμεταλλευτούμε αυτή την κοσμογονία που γίνεται και να βοηθήσουμε την ελληνική βιομηχανία και την ελληνική πολεμική βιομηχανία, τους Έλληνες μηχανικούς που είναι εξαιρετικοί. Σήμερα έχουμε ένα τζίρο κοντά στα 2 δις. Το οικοσύστημα των αμυντικών επιχειρήσεων στη χώρα μας. Είδατε ότι είχαμε μια μεγάλη επένδυση της προάλλες στο Βόλο που εγκαινιάστηκε παρουσία του Νίκου Δένδια. Πρέπει να βοηθήσουμε το
0: από
1: οικοσύστημα.
0: Από τον νεόμιλο Μυτιλνέου, από τη Μέτλεν.
1: Ναι, δεν ήθελα να πω. Δεν πειράζει.
0: Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο.
1: Έτσι ακριβώς. Και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε εκμεταλλευόμενοι συνεργασίες με τους Γερμανούς, με τους Ιταλούς, με τους Γάλλους. Δεν θα πρέπει ο ελληνικός διάλογος να εξαντλείται, το λέω και το ξαναλέω, μόνο στο τι θα κάνουμε με την Τουρκία. Μάλιστα. Και πώς θα κρατήσουμε την Τουρκία μακριά. Είναι απαραίτητο, αλλά εξίσου απαραίτητο να δούμε και τα του οίκου μας, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες.
0: Και πάλι συγχαρητήρια για την παρέμβασή σας, κύριε Κερίδη. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα, κύριε Κερίδη, γεια σας.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει συνολικά 34 θέματα, συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης. Θα ακολουθήσει ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία 5 προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Υπεγράφει σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και του Ανταπτυξιακού Οργανισμού της Πελοποννήσου με αντικείμενο την παροχή 6 τεχνικής υποστήριξης για την ορίμανση μελετών, αντιπλημμυρικών και εγκυοβελτιωτικών έργων. Διακοπή υδροδότησης του τμήματος του παιδινού οικισμού στο παράλιο Άστος βρίσκεται σε εξέλιξη λόγω σοβαρής βλάβης στο εξωτερικό υδραγωγείο. Επερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο κατέθεσε η Λαϊκή Συσπήρωση Πελοποννήσου για την πορεία του έργου συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών στον Ιερό Ναό Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στον Άγιο Πέτρο Κινουρίας. Στις 7.30 το βράδυ, η απολογιστική εκδήλωση «Μαζί δημιουργούμε, μαζί προχωράμε» που διοργανώνουν τα ΚΑΠΗ Τρίπολης στο θεατράκι της περιοχής της Κάρτσοβας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Σε μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση με φόντο το μέλλον προχώρησε ο Αστέρας Άκτορ, καθώς σύμφωνα με το Αθλέτικο απέκτησε τον 20χρονο αμυντικό Χρύσανθο Γκέζο. Σήμερα θα διεξαχθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League με βασικά θέματα την εκλογή Προέδρου, το φορμά της επόμενης σεζόν και την εισαγωγή Go Line Technology.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με κατατόπους ασθενή βροχή το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
9: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
10: Ο Θόδωρος.
11: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
12: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
13: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
11: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
14: Θα σε θυμηθώ. Την αγαπάω, ρε φίλε.
15: Το ξέρω, αδερφέ.
14: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
15: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
14: Γιατί?
15: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
15: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
14: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
15: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Καλημέρα αγαπητοί σας αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο και σήμερα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Ο γνωστός εδώ σατυρικός καλλιτέχνης, προβοκάτορας, περσόνα των social media και συνεργάτης βέβαια του γνωστού stand-up comedian Χριστόφορου Ζαραλίκο, Πιτσιρίκος, έχει εδώ ένα post στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανίζει ένα κύριο να βρίσκεται σε μια παραλία. Βέβαια είναι AI generated που λέμε φωτογραφία, δηλαδή έχει δημιουργηθεί από μία από τις πλατφόρμες AI, τεχνητής νοημοσύνης, και ο οποίος λέει έπρεπε να ξενυχτήσω για να πανηγυρίσω τον αποκλεισμό της Γερμανίας και της Ολλανδίας, αλλά άξισε τον κόπο. Το Όντι λοιπόν, η εθνική ομάδα της Γερμανίας στο ποδόσφαιρο, αποκλείστηκε από την Παραγουάη, από ό,τι βλέπουμε εδώ, την Παραγουάη. Αυτό είναι λίγο τραγική ιστορική ειρωνία αγαπητοί ακροατές, γιατί αν δεν το ξέρετε και γιατί θα έπρεπε να το ξέρετε, στην Παραγουάη είχαν καταλήξει αρκετοί Ναζί εγκληματίες πολέμου για να αποφύγουν τη σύλληψη προφανώς. Μεταξύ αυτών και ο περίφημος άγγελος του θανάτου, ο γιατρός, ένας από τους γιατρούς του στρατοπέδου συγκέντρωσης Auschwitz-Birkenau, η Birkenau, ο Γιώζεφ Μέγκελε. Αυτό είναι εξακριβωμένο και μάλιστα έχει γυριστεί και μια ταινία γερμανική βέβαια πριν από 2-3 χρόνια που αναφερόταν και στην ζωή του στην Παραγουάη όπου και πέθανε. Να μου πείτε τώρα γιατί πηγαίναν στην Παραγουάη και στην Αργεντινή και γενικά στη Λατινική Αμερική. Αφενός γιατί ήταν χώρες οι οποίες ήταν πιο εύκολο να κρυφτείς λόγω του χαοτικού χαρακτήρα που είχαν τότε. Αφετέρου γιατί πάρα πολλές εξ αυτών, όπως και η Παραγουάη, είχαν δικτατορικές κυβερνήσεις, συνήθως με επικεφαλής στρατιωτικούς, οι οποίες δεν ήταν καθόλου αρνητικά διακείμενες απέναντι στο ναζιστικό καθεστώς, και βέβαια οι άνθρωποι όλοι αυτοί ήταν και πολύ εύκολο να δωροδοκηθούν. Πάει λοιπόν, ξεκινήσαμε ποδοσφαιρικο-πολιτική αναφορά. Τώρα τι έγινε και αποκλείστηκε η Ολλανδία και τα λοιπά, δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα. Βλέπουμε βέβαια ότι είναι από το Μαρόκο. Μια χαρά, ωραία, η εκδίκηση της γυφτιάς σε εισαγωγικά. Δηλαδή, εδώ που τα λέμε δεν υπάρχουν τέτοιοι διαχωρισμοί στο ποδόσφαιρο πλέον. Αλλά είναι οπωσδήποτε ενδιαφέρον να βλέπεις χώρες οι οποίες έχουν υποστεί τις ευεργετικές, σε εισαγωγικά βέβαια, συνέπειες της αποικιοκρατίας για κάποιο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της μεγάλης τους ιστορίας. Καλό είναι να εκδικούνται, σε εισαγωγικά βέβαια, με αθλητικό τρόπο και χαβαλέ κάνουμε εδώ που τα λέμε, να εκδικούνται αυτούς οι οποίοι παλαιότερα λόγω ισχύως ήταν οι δυνάστες τους. Βέβαια το Μαρόκο δεν έχει σχέση με τους Ολλανδούς, η Ολλανδία δεν είχε, αλλού είχε αποικίες στην Αφρική, όπως και η Γερμανία. Εδώ που τα λέμε, η Γερμανία βέβαια στην Αφρική δεν είχε ιδιαίτερες βλέψεις, είχε πολύ λίγες περιοχές. Πάλε ποτέ, πάλε ποτέ.

Τώρα αυτό που απομένει είναι να αποκλείσει η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, δεν ξέρω αν παίζει στο Μουντιάλ καν, ας πούμε, τη Γαλλία. Ή η Σενεγάλη τη Γαλλία, ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων, άμα θέλουμε τώρα να κάνουμε λίγο τι ανορθολογικές βέβαια αναφορές ιστορικές σε σχέση με το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, γιατί έχουμε μια αναγωγή εδώ. Λέει: Φρίκι. Ναζιστική περιπολή από μέλη του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Η εισαγγελία διέταξε έρευνα για το κυνήγι κεφαλών των αντιεξουσιαστών. Δηλαδή, τι έκαναν, ναζιστικού τύπου περιπολία για να βρουν ακροδεξιούς. Πώς τώρα, ναζιστική περιπολία, δεν το λες αυτό, το λες κάτι άλλο. Κατά τα λοιπά, τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών, σύμφωνα πάντα με τη Δημοκρατία, ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τους διαψεύδουν, ως συνήθως. Οι αυξήσεις σε ένα χρόνο, σύμφωνα με την ΕΣΤΑΤ, που παρατίθενται, μοσχάρι συν 17,6%, αρνί κατσίκι. Συν 16,2, αλίπαστα ψάρια συν 12,6, μαργαρίνη συν 10,6, καφές συν 5,2, λαχανικά συν 4,1.

Μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα, του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος δηλαδή. Φορείς και πολίτες καταγγέλνουν την πλήρη ασυδοσία funds και services με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και απαιτούν από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να απολογηθεί για τα στραβά μάτια που κάνουν οι εποπτικές αρχές. Σοβαρότατες κατηγορίες για το πρόγραμμα Ηρακλής, τον ύποπτο μηχανισμό μεταφοράς απαιτήσεων και περιουσίας στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες και τους πραγματικούς δικαιούχους των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και δημόσιος κίνδυνος, αγγελίες για την πρόσληψη ανειδίκευτων ναυαγοσωστών.

Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Όπου εδώ έχουμε άλλο χτύπημα για τη Γερμανία, εντάξει. Απολύσεις στη Volkswagen, που σημαίνει, αν δεν το ξέρετε, το αυτοκίνητο ή το κάρο καλύτερα του λαού. 100.000 απολύσεις λόγω Κίνας και ενέργειας. Σοκ στη Γερμανία από τη μεγάλη κρίση της Volkswagen. Τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από το Ρουβίκονα. Α, κατά των Ισραηλινών είναι. Εισαγγελική παρέμβαση για την περιπολία σε εισαγωγικά στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι μέλη του Ρουβίκονα και έχουν, φοράνε μαύρα και έχουν και τη σημαία της Παλαιστίνης στο στήθος. Τάκης Θεοδωρικάκος. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο όμως, που λέμε last year. Ναι. Αυτά σοβαρά τα λέτε, ρε παιδιά, τώρα σοβαρά τα ισχυρίζεστε δηλαδή. Η εφημερίδα Τα Νέα. Από πού ξεκινάει η εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας και στην Ελλάδα? Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους? Εθελοντικές επιλογές στο σύνολό τους. Τι προβλέπει η συμφωνία? Με προοπτική να μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς από το φθινόπωρο. Και αυτό από το φθινόπωρο. Όλα από το φθινόπωρο θα γίνουν. Στο μεταξύ, το φθινόπωρο θα προκηρυχθούν και οι εκλογές. Προσέξτε τώρα, ενώ έλεγε ότι θα μειωθούν από το Σεπτέμβριο, εδώ λέει παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές καταρχάς και θα μειωθούν από το Σεπτέμβριο. Τεμού, Σέιν και όχι μόνο, φαντάζομαι δεν θέλετε να σας εξηγήσουμε τι είναι αυτά, πόσο ακριβένουν τα πακέτα από Κίνα. 3 ευρώ δασμός.

και έκθεση ΟΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Πρωτοφανής, τέλος πάντων. Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα και το 39% τη δικαιοσύνη. Τόσος πολλοί κόσμος εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη, πάλι καλά. Μόνο ένοπλες δυνάμεις περνούν τον πύχη, οι οποίες είναι βέβαια ευτυχώς μέχρι τώρα αχρίαστες. Εκτός από κάποια οπλικά συστήματα, κάτι παλιά άρματα μάχης και κάτι παλιά οχήματα μεταφοράς προσωπικού που τα δώσαμε βέβαια στους Ουκρανούς για να αντιμετωπίσουν τους Ρώσους. Α, και μην ξεχνάμε και τους Patriot που τους έχουμε αναπτύξει για καθαρά αμυντικούς λόγους σε συμμαχικές χώρες όπως η Σαουδική Αραβία.

Λοιπόν, πάμε και στο μακελιό, γιατί τα έχει βάλει με τον Αλέξη Τσίπρα σήμερα, τον οποίο ονομάζει το άθεο ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη, επειδή έχει μεγαλώσει την Κυψέλη. Ο τζαμπατζής της Δημοκρατίας. 101 λόγοι για να μην ξαναψηφίσει ποτέ κανείς το τσιράκι της Αμερικανικής Πρεσβείας. Αναφέρεται βέβαια στη συνάντηση του κ. Τσίπρα με την κυρία Γκίλφοϊλ. Το πονεμένο παιδί της Κυψέλης που αναζητώντας το φθηνό ενίκιο ξέπεσε στις άγριες ακτές της βίλας στο Σούνιο. Αυτά είναι περιγραφές εδώ. Επιπέδου δαπέδου, αλλά είναι και άρθρο του Παναγιώτη Τραϊανού. Έχουμε πει ποιος είναι ο Παναγιώτης Τραϊανός, μην τα ξαναλέμε αυτά.

Μητσοτάκης δεν διασυνδύει όψεις του ιδίου νομίσματος. Δισεκατομμύρια εξοπλισμών χωρίς να δίνει κανένας λογαριασμό. Για λόγους εθνικής ασφάλειας, παλικάρια. Και γυφτοσκοπιανοί, ανθεληνικά τσογλάνια στα σύνορα. Προκαλούν με γιορτές μίσους. Όχι, Θεέ μου, Θεέ μου. Η εστία. Μάθημα πατριωτισμού από την 70χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά. Αλλά κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγου. Αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης, θα της επεφύλασαν καλύτερη υποδοχή. Αυτό μπορεί να είναι αλήθεια. Αυτό μπορεί να είναι αλήθεια. Αλλά τώρα το περιστατικό μνημονεύθηκε. Υπήρχε ρεπορτάζ. Προχθές βέβαια, γιατί είναι προχθεσινό. Τι να λέγανε δηλαδή τα κανάλια, πήδηξε με τη σημαία για να τη σώσει. Και η αλήθεια της φωτογραφία βλέπουμε σαν να πιάνεται από τη σημαία, να προσπαθεί να γαντζωθεί. Τέλος πάντων, τώρα μην κάνουμε. Αν όντως πήδηξε και πήρε και τη σημαία μαζί της κτλ. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να αξιολογηθεί από ψυχολογικούς λόγους, πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η γυναίκα σώθηκε, αυτό είναι το βασικό. Τώρα η σημαία είναι το λιγότερο. Δεν ήταν και καμιά σημαία, ξέρετε, στρατιωτικού τμήματος, να πούμε.

Να διαβάσουμε και την Εσπρέσο σήμερα, γιατί έτσι να μπούμε και σε λίγο σε καλοκαιρινό κλίμα φεδρότητας. Έρωτες και παιχνίδια με τον ελληνικό ήλιο. Προσέξτε όμως, δεν έπρεπε να το λέει έτσι, γιατί εντάξει τώρα σιγά μην περιμένουμε και σωστά ελληνικά τώρα από την Εσπρέσο, αλλά λέμε εδώ δεν τα βρίσκουμε από σοβαρότερα έντυπα υποτίθεται. Έρωτες και παιχνίδια κάτω από τον ελληνικό ήλιο, ρε παιδιά. Όχι με τον ελληνικό ήλιο, δηλαδή τι είναι, κάνουν παιχνίδια με τον ήλιο και έρωτες με τον ήλιο. Τι είναι, παγανιστικό εδώ, παγανιστική αναφορά στη θεότητα ήλιος, τέλος πάντων. Ποιες τρώνε τη σκόνη της Φούλοπ. Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η κυρία Φούλοπ, να πούμε την αλήθεια. Τη βλέπουμε εδώ μια χαρά, αλλά δεν ξέρουμε τι κάνει, δεν ξέρουμε τι είναι. Λοιπόν, αλλά το επόμενο θέμα το ξέρουμε, γιατί έχει γίνει ντόρος. Παρασκήνιο πίσω από το γαμήλιο γλέντι Οικονομάκου και Τσερέλα. Αν δεν κάνω λάθος, αυτός είναι αθλητής, ναι. Της κουμπάρα στο κάγκελο. Γιατί η Οικονομάκου δεν κάλεσε τη Βάσο Λασκαράκη. Θα είχε τους λόγους της. Ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Πω πω ρε παιδί μου, και έλεγα γιατί είχα μια ανησυχία χτες. Δηλαδή πραγματικά. Και σε άλλο θέμα μικρότερης, δηλαδή έχει μικρότερο χώρο στην πρώτη σελίδα της Εσπρέσο. Συνεφιασμένη Κυριακή για τον Μίστερ Καιρό του Αντένα. Ο Τάσος Αρνιακός βγαίνει στη σύνταξη και αποχαιρετά ύστερα από 19 χρόνια την τηλεόραση. Δεν κατάλαβα γιατί είναι συνεφιασμένη Κυριακή, ρε παιδιά, του ανθρώπου που βγαίνει στη σύνταξη. Γιατί. Κακό είναι. Γιατί λυπάται. Συνεφιασμένη Κυριακή. Γιατί. Γιατί, επειδή είναι τραγούδι του Τσιτσάνη και το βάζει εισαγωγικά. Ναι. Ναι. Ναι. Μέχρι εκεί φτάνουν. Τι να κάνουμε τώρα. Η εφημερίδα των συντακτών. Έχουμε και μετά κίτρινο, λεγόμενο κίτρινο lifestyle έντυπο. Μείνετε μαζί μας να ακούσετε κι άλλα. Δεν θα πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Θα πάμε σε διάλειμμα διαφημιστικής φύσεως και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.

0: πάνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταράκη Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
11: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
12: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ντιξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή Έλια Σε Απ' Έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Να ξεκινήσουμε με μια δήλωση του John Cleese, διάσημου Βρετανού ηθοποιού κωμικού, τον Monty Python κάποτε μέλος. Είναι στην Αθήνα. Η ζωή προλαβαίνει τη σάτυρα πλέον. Μεγάλη αλήθεια αυτό. Η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έτσι, όχι η ελληνική αστυνομία, όχι η χώρα. Αποδομή το success story της 7ετίας Μητσοτάκη. Τιμές προϊόντων στο ράφι, η εφημερίδα των συντακτών μεταφέρει με διαφορετικό τρόπο την είδηση. Αναβάλλεται για το Σεπτέμβρη η μείωσή τους. Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση στη συμφωνία με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ. Και κεντρικό θέμα, οι σύμμαχοι του καύσωνα. Ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Βαλκάνια και περιοχές Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη σιγά σιγά. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας. Προτάσεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Τώρα άμεσα είναι λίγο δύσκολο. Η Δήμη Καλυθέας και Μοσχάτου σε πιλωτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Η καθημερινή, πάγωμα τιμών το καλοκαίρι. Για να δούμε. Μειώσεις από φθινόπωρο. Συμφωνία κυρίων, σε εισαγωγικά το βάζει η εφημερίδα, για την ακρίβεια. Κυβέρνηση, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ κατέληξαν σε μια συμφωνία κυρίων. Να γελάσουμε τώρα ή αργότερα. Που προβλέπει πάγωμα τιμών το καλοκαίρι και στη συνέχεια μειώσεις σε μια λίστα βασικών προϊόντων, η οποία θα καταρτιστεί η λίστα από τις επιχειρήσεις σε συνεργασία με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς. Από την άλλη, αν και είναι λίγο αντιφατικό αυτό, το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους, το οποίο είχε επιβληθεί σε 63 κατηγορίες προϊόντων, δεν θα παραταθεί πέραν της 30ης Ιουνίου. Γιατί δεν υπάρχει λόγος, αφού θα παγώσουν τιμές. Οι γιατροί αποφεύγουν τουριστικά νησιά, για πολλούς λόγους, αλλά ο βασικός, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, είναι λόγω των ακριβών ενοικίων. Την Ανατολική Ευρώπη χτυπάει τώρα ο καύσωνας. Λίγη σκιά αναζητούν οι επισκέπτες στην πλατεία του Κάστρου της Βαρσοβίας. Έχει και σχετική φωτογραφία. Με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 41 βαθμούς Κελσίου. Καθώς ο καύσωνας που έπληξε την περασμένη εβδομάδα, τη Δυτική Ευρώπη, μετακινείται ανατολικά. Στη Γαλλία, οι υγειονομικές υπηρεσίες κατέγραψαν τουλάχιστον 1.000 θανάτους τις τελευταίες 3 ημέρες που σχετίζονται με τον καύσωνα. Βέβαια, η αιτία θανάτου μπορεί να είναι άλλη, αλλά σχετίζονται με τον καύσωνα. Όπως έγινε και επί κορονοϊού δηλαδή,

ψάχνει 17 χρόνια την αλήθεια για το θάνατο της μητέρας του. Τι είναι αυτό, θα μου πείτε τώρα. Έχει και σχετική φωτογραφία. Η Τζιν Χάντλον κέντρο στη φωτογραφία, με το γιο της Μάικλ Πόρτερ πίσω στη φωτογραφία, στην Κρήτη μαζί με δύο φίλους του σε παλαιότερη φωτογραφία. Η υπόθεση δολοφονίας της Χάντλον το 2009 φτάνει σήμερα στο ακροατήριο. Είναι που αυξάνεται η... όπως ανακοίνωσε και η Νέα Δημοκρατία, είναι πιο γρήγορη η απονομή της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Λοιπόν, το 2009 έγινε η δολοφονία. Σήμερα φτάνει στο ακροατήριο χάρη στην επιμονή του γιου, που επί χρόνια έψαχνε απαντήσεις χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι που το 2024 τον προσέγγισε ένας ιδιωτικός ερευνητής. Ήρθαν έτσι στο φως νέα στοιχεία και η ανάκριση άνοιξε ξανά. Εντάξει, δεν είναι και τόσο τραγικό πια 17 χρόνια μετά να ψάχνει κάποιος την αλήθεια. Το σχόλιο του κ. Παντελή Μπουκάλα έχει τίτλο «Οι καύσονες και οι βαρελόφρονες». Να μου πείτε ποιοι είναι οι βαρελόφρονες. Και αναφέρει: «Έρχονται νωρίτερα, θρονιάζονται και δεν λένε να φύγουν, ή τεντώνουν την αρίδα τους, στριμώχνοντας τους πάντες. Τα σαγόνια τους είναι κάθε φορά και πιο αδιφάγα. Βαραίνουν όλο και περισσότερο τον προϋπολογισμό του οικοδεσπότη, σαν ανεπιθύμητοι επισκέπτες. Χειρότεροι και από τους παράσιτους των αρχαίων, που τους χλέβασαν κομμωδιογράφοι και στοχαστές. Όχι, μη βιάζεστε, συγκυβερνώντες κύριοι του λαός, δεν πρόκειται για τους μετανάστες. Αυτοί άλλωστε, όπως εσείς θα μας λέγατε, δεν χειροτέρεψαν με τα χρόνια. Ήταν εξ αρχής τρισχύριστοι. Για τους καύσονες πρόκειται». Τόσο της φρόνιμης και εξοπλισμένης πλέον, να πούμε εμείς, Ευρώπης, όπου καταρρύπτεται το ένα οδυνηρό ρεκόρ μετά το άλλο, όσο και της ασύνετης και απαράσκευης Ασίας, όπου τα 45άρια έπληξαν την Ινδία και το Πακιστάν ήδη από τον Απρίλιο. Τα δε 48άρια το Μάιο. Για τους καύσονες που έρχονται πια πριν λήξει η άνοιξη, μας ζεματάνε με ολοένα υψηλότερες θερμοκρασίες, ταλανίζουν όλο και μεγαλύτερες περιοχές, όλο και μεγαλύτερους πληθυσμούς. Διαρκούν περισσότερα μερόνυχτα και κοστίζουν πανάκριβα. Σε χρήματα. Αλλά και σε ζωές ανθρώπων. Και σε ζωές λοιπόν πλασμάτων του νερού, της ταιριάς και του αέρα, τα οποία τώρα βέβαια δυστυχώς είναι ψηλά γράμματα για μας, έτσι να πούμε εμείς. Στον σχηματικό παραλληλισμό του καύσωνα με τον παράσιτο, ίσως ταιριάζουν καλούτσικα όλα. Ένα όμως διαφέρει. Εμείς, η ανθρωπότητα στο σύνολό της, τώρα και πάντα, δεν είμαστε οικοδεσπότες του πλανήτη, δεν είμαστε ιδιοκτήτες και άρχοντες του, φιλοξενούμενοι του είμαστε. Ενοικιαστές, ισόκυροι στα μάτια του, με το ίδιο κύριο δηλαδή, με όλους τους άλλους, τους μη δίποδους, όσο και αν αυτό προσβάλλει τη διανοητική μας επιρροχή και τις συνεπαγόμενες πεποιθήσεις και συμπεριφορές. Στην Ινδία και στο Πακιστάν μάλλον δεν μπορεί να περπατήσει η λύση κλιματιστικά, περισσότερα κλιματιστικά, που πρότεινε λεπενιστή στη Γαλλία η ακροδεξιά, για την οποία ακροδεξιά, την οικουμενική, παντού δηλαδή, οι καύσονες δεν έχουν τίποτα το πολιτικό, είναι απλώς τερτύπια της φύσης και δεν συνδέονται με την κλιματική κρίση, διότι κλιματική κρίση δεν υπάρχει, όπως διατυμπανίζουν τα όπου γης αστέρια της, με σκοτεινότερο ανάμεσά τους τον Ντόναλντ Τραμπ, τον λάτρη του δόγματος «Drill, baby, drill». Ξέρετε τι σημαίνει «drill», φαντάζομαι, που ακόμα και όταν εξέφραζε τη συμπόνια του προς τους έρμους Βενεζουλανούς, βαρέλια σκεφτόταν και με βαρέλια μετρούσε. Πετρελαίου. Ένας νέο τύπου βαρελόφρον που παίρνει τον πλανήτη στο λαιμό του, αποκινούμε ανέμελους κυβερνήτες, ληστρικούς, ορυκτούς μεγιστάνες και ακίνητους πολίτες. Πού να πάνε να κινηθούν οι πολίτες, έχει ζέστη.

Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων. Ρε παιδιά, τι προεκλογικό πάγωμα. Ποιος θα το καταλάβει τώρα. Πάλι ακριβά θα είναι τα προϊόντα. Όταν παγώνουν τα προϊόντα παραμένουν ακριβά. Ακόμα και αν παγώσουν, που δεν θα παγώσουν, εμείς πιστεύουμε, αλλά δηλαδή σε νησιά θα δείτε διάφορες κερδοσκοπικές σπέκουλες, μανούβρες και τα λοιπά, ή δικαιολογίες για την αύξηση, οι οποίες θα ανάγονται στη σφαίρα του γραφικού ή και του σουρεαλιστικού. Σε κάθε περίπτωση, αυτός είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Οριάζει ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Ναι, με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Τότε λίγο αντιφατικό επιμένουμε ότι είναι αυτό. Τσίπρας σε Γκίλφοϊλ. Η ΗΠΑ να στείλουν μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τον τερματισμό των προκλήσεων. Ναι, θα στείλει ο Ντόναλντ ένα SMS στον Ρετζέπ. Μόνο ο Τάιλερ θα μείνει, τα βρόντιξε και ο Χουρδάκης από το κόμμα του Κασελάκη. Πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη, μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, τελειώνει η επιδότηση στο ντίζελ, σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Και στη Λικόντρα σε όλα, ποια Ευρώπη. Δεν ρωτάει, ποια Ευρώπη λέει. Αυτή η κατάσταση χάους που προκάλεσε ο καύσωνας σε Γαλλία, Γερμανία και Βέλγιο αποκαλύπτει την έλλειψη υποδομών ακόμα και στις πλούσιες χώρες του Βορρά. Το γεγονός ότι νοσοκομεία, σχολεία και κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων δεν είχαν κλιματιστικά αποτελεί απόδειξη της αδιαφορίας για την ανθρώπινη ζωή ή την απόδειξη ότι δεν χρειαζόντουσαν μέχρι πρότινος, οπότε σου λέει γιατί να κάνουμε περιτά έξοδα, ας πούμε, λέμε εμείς τώρα. Παρότι κάθε περιοχή το κανονίζει, το ρυθμίζει για τον εαυτό της, δεν είναι προφανώς υπάρχουν κλιματιστικά σε, ας πούμε, φαντάζομαι, σε σχολεία, ας πούμε, της Νοτίου Γαλλίας που έχει ζέστη, αλλά τώρα στη Βόρεια Γαλλία, στη Λίλ, ας πούμε, γιατί να βάλουν κλιματιστικό όταν η μέση θερμοκρασία το καλοκαίρι ήταν, ξέρω εγώ, 20 βαθμοί, 22, 23, για να πούμε και το Παρίσι. Λοιπόν, λέει, εδώ λέει αδιαφορία ότι δεν έχει κλιματιστικά. Εντάξει. Με δεδομένο ότι όλοι είναι ενήμεροι για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, α, είναι όλοι ενήμεροι, τις δέχονται όλοι τις συνέπειες. Τι πάνε να πει είναι όλοι ενήμεροι. Οι κυβερνήσεις των συγκεκριμένων χωρών δεν μπορούν να προβάλλουν καμία απολύτως δικαιολογία. Η προετοιμασία για αντίστοιχες καταστάσεις σε όλες τις χώρες πρέπει να είναι σε άμεση προτεραιότητα. Εντάξει, τώρα νομίζουμε ότι είναι λίγο άκυρη αυτή η σημερινή, το σημερινό σχόλιο της στήλης. Είναι άκυρο. Είναι γεγονός ότι σε πολλές χώρες της Βορείου και Κεντρικής Ευρώπης δεν υπάρχει αυτή η διάδοση των κλιματιστικών σωμάτων όπως υπάρχει, ας πούμε, στην Ελλάδα, στη Μεσόγειο και φυσικά και πιο νότια, ακριβώς γιατί δεν είχαν να το αντιμετωπίσουν, δεν είχαν αυτό το πρόβλημα. Φέτος ήταν μια ακραία περίπτωση, η οποία προφανώς και οφείλεται και στην κλιματική αλλαγή, αλλά ήταν κάτι που δεν το περίμεναν προφανέστατα και φυσικά δεν προλάβαιναν να εξοπλίσουν όλες τις υποδομές αυτές κοινωνικής πρόνοιας που λέμε με κλιματιστικά. Αν και το κλιματιστικό από μόνο του δεν λύνει όλα τα προβλήματα, επίσης προκαλεί κι άλλα ως γνωστόν. Και το ξέρουμε εμείς στην Ελλάδα πάρα πολύ καλά. Όσοι έχουμε ζήσει ή έχετε ζήσει στην Αθήνα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα κλιματιστικά προκαλούσαν άνοδο της θερμοκρασίας της εξωτερικής έξω από τα κτίρια. Επίσης είχαμε και εκείνο το πρόβλημα με το μόνιμο, τη μόνιμη διαρροή, τη μόνιμη πτώση νερού από τα κλιματιστικά στους δρόμους, σταγόνα-σταγόνα που λέμε. Πόσοι από εμάς δεν έχουν περάσει από κεντρικό δρόμο της Αθήνας όπου είναι όλα τα κτίρια με κλιματιστικά σώματα και μάλιστα παλαιάς τεχνολογίας κατά κύριο λόγο, όπου έσταζαν συνεχώς. Οπότε θέλει μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση το φαινόμενο του καύσων ή αν θέλετε της ανόδου της θερμοκρασίας και όχι κλιματιστικά. Δεν λύνουν τα κλιματιστικά από μόνα τους κανένα πρόβλημα, μπορούν να δημιουργήσουν και άλλα προβλήματα. Αν θυμάμαι καλά, έχει υπολογιστεί ότι στις χώρες που έχουν πολύ μεγάλη χρήση κλιματιστικών, όπως είναι, ας πούμε, οι αραβικές χώρες, η θερμοκρασία έξω ανεβαίνει 2 βαθμούς μόνο και μόνο από τη χρήση τόσων πολλών κλιματιστικών, τα οποία φυσικά καταναλώνουν ενέργεια κλπ. Και άλλωστε αυτό κάνει το κλιματιστικό. Παίρνει τον αέρα
τον ψύχη και αποβάλλει από πίσω το, πάλι το ζεστό. Πιο ζεστό ουσιαστικά. Δηλαδή βγάζει θερμότητα λόγω της λειτουργίας του. Όπως όλες τις συσκευές φυσικά. Άρα να σκεφτόμαστε και λίγο κυκλικά, όχι μόνο οριζόντια. Λοιπόν, πάμε και στην Star. Είπαμε, θα πούμε και θα αναφέρουμε τα πρωτοσέλιδα και των λεγόμενων lifestyle παύλα κίτρινων τύπων. Συσσαγωγικά το λέμε, το λέμε αγάπη. Λοιπόν, η ηχηρή απουσία, το ίδιο θέμα, ως κεντρικό. Η ηχηρή απουσία της Βάσος Λασκαράκη από το γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου. Κουμπάρες στα μαχαίρια. Πώς ράγιζε το γυαλί, συγγνώμη για την προφορά, μεταξύ των δύο πρωταγωνιστριών ύστερα από 15 χρόνια. Πρωταγωνίστριες πού ήταν? Α, σε κάτι σειρές ελληνικές. Ναι, τις οποίες δεν τις έχουμε παρακολουθήσει, συγγνώμη. Γι' αυτό δεν τις έχουμε δει και πρωταγωνίστριες ποτέ. Από τις κοινές διακοπές με τους άνδρες τους στο άσβεστο μίσος. Μήπως εκεί υπήρξε κάποιο πρόβλημα, παιδιά? Για ψάξτε το λίγο εσείς που είσαστε του ρεπορτάζ αυτού. Πιο ενδιαφέρον θέμα εδώ, πολυπολιτισμικό. Λιβανέζικος γάμος εκατομμυρίων στην Αθήνα. Εδώ το ο Λίβανος βέβαια, ο Νότιος ειδικά, έχει ισοπεδωθεί από το Ισραήλ. Μια χαρά. Ποιοι είναι οι πάμπλουτοι χούροι που ζουν κρυφά σε εισαγωγικά στην Αθήνα? Χιλιάδες ευρώ σε Βύση και Αργυρό για μόλις μία ώρα. Πολύ λογικό αυτή, πολύ λογική αυτή η επιλογή. Μιλάμε για Λίβανο. Και κάτι που δεν αναφέρουν οι πολιτικές, που λέμε οι πιο σοβαρές εντός εκτός εισαγωγικών εφημερίδες, εγκλωβισμό στην Αττική Οδό που είχε γίνει το 2022, αν θυμάστε. Ποινή φυλάκισης σε 3 στελέχη της εταιρείας. Βέβαια, φυλάκιση με αναστολή, έτσι. Και απίστευτο ψαλίδι, σε εισαγωγικά, στις αμοιβές των Star της τηλεόρασης, έτσι αν το θεωρείτε αυτό Star. Αποκάλυψη σεισμός γνωστού δημοσιογράφου. Έως 5.000 ευρώ η πρωτοκλασάτη, δηλαδή ανώτερος μισθός ας πούμε, είναι 5.000 ευρώ στην ελληνική τηλεόραση πλέον σε σχέση με αυτά που ακούγαμε παλιά και βλέπαμε. Δηλαδή έχουν γίνει μητροπολίτες. Γιατί τόσα περίπου παίρνουν και μητροπολίτες πλέον.

Ριζοσπάστης, σχετικά με το πάγωμα των τιμών σε προϊόντα και τις μειώσεις από Σεπτέμβριο, βέβαια, θα δούμε. Κυβέρνηση, βιομήχανοι, σούπερ μαρκετάδες τους ονομάζει εδώ. Κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα σε συμφωνία σε εισαγωγικά των ενόχων για την ακρίβεια. Εδώ το ενδιαφέρον είναι το και ο ριζοσπάστης τη συμφωνία την έχει σε εισαγωγικά και τα έντυπα που υποστηρίζουν ή παρουσιάζουν το θέμα με πιο αντικειμενικό, θα λέγαμε, τρόπο, πάλι σε εισαγωγικά τη βάζουν τη συμφωνία.

Political. Μητσοτάκης από Εγάλεο βρήκε περιοχή. Αυξήσεις μισθών και στήριξη εισοδήματος η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προανήγγειλε περαιτέρω μειώσεις στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ. Το ντίζελ ανέβηκε στο μεταξύ. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια. Τάκης Θεοδωρικάκος δηλώνει στην Political πλήρη σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους 2 μήνες. Τι ωραία, είναι πολύ ψηλά, τις σταθεροποιούμε κιόλας, τις νομιμοποιούμε απολύτως. Μια χαρά, μια χαρά. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Ναι. Μακάρι, αλλά δεν το πολύ πιστεύουμε. Ή αν θέλετε κρατήστε μικρό καλάθι. Λοιπόν, το μανιφέστο. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Τάγματα εφόδου της ακροαριστεράς όμως. Αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Σύγχρονοι μελανοχίτονες βγαίνουν παγανιάς δρόμους, παιδιά, μελανοχίτονες, εντάξει, μαύροι δεν φοράνε χιτόνια. Εισαγγελική έρευνα για τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους, της συμμορίας, της απειλής και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Βέβαια δεν κάνανε κάτι, έτσι, περιπολία κάνανε, το οποίο βέβαια είναι άσχημο, όπως το βλέπουμε και όντως δημιουργεί πολλές άσχημες εντυπώσεις, θα λέγαμε. Αλλά δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Συμβολικού χαρακτήρα ήταν η ας πούμε περιπολία, που ονομάστηκε έτσι από τους ίδιους κακώς, κάκιστα, γιατί θυμίζει άλλες χώρες και άλλες περιόδους. Ακόμα και αν, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όντως το Ισραήλ αυτή την περίοδο κινείται εγκληματικά, ο στρατός δηλαδή και η κυβέρνησή του, όχι οι Ισραηλινοί πολίτες, κατά των Λιβανέζων και κατά φυσικά των Παλαιστινίων. Και συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ. Σε λίγο θα μπει και στα ράφια, λέμε εμείς. Παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες. Αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή μια εθνική κοινωνική συμφωνία. Πια στο αυγό και κούρευτο, θα μπορούσαμε να βάλουμε υπότιτλο. Θα προβλέπει δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Περιμένετε, αγαπητοί ακροατές, περιμένετε, θα το δείτε. Θα το δείτε και δεν θα το πιστεύετε. Δεν θα το πιστεύετε γιατί δεν θα το δείτε βασικά, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που θα την κάνουμε το Σεπτέμβριο, που θα έχουμε και την προκήρυξη των εκλογών, από ό,τι λένε, από ό,τι λέει η πιάτσα. Και ότι οι εκλογές θα γίνουν τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, λέει η πιάτσα. Το οποίο είναι εντυπωσιακό, διότι η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου για μας, τους Τριπολίτες, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η τελευταία λοιπόν Κυριακή του μήνος Σεπτεμβρίου του σωτηρίου έτους 2026 είναι στις 27 Σεπτεμβρίου. Στις 23 Σεπτεμβρίου ως γνωστόν είναι η επέτειος της αλώσεως της Τριπολιτσάς, όπως λέγεται. Ξέρετε τώρα, 1821, you know, λοιπόν, τον Κολοκοτρώνης, you know. Φαντάζομαι το ξέρετε γιατί έχει γίνει και τόσο χαμός με το άγαλμα, εντάξει, λοιπόν. Όπως γίνεται, οι εκδηλώσεις για την άλωση γίνονται το Σαββατοκύριακο μετά την ημέρα της επετείου. Άρα 26-27 Σεπτέμβρη. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, σύμφωνα με την πιάτσα και τις πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή, να έχουμε προκήρυξη εθνικών εκλογών αρχές Σεπτέμβρη ή και νωρίτερα, τέλη Αυγούστου, και οι εκλογές να γίνουν στις 27 Σεπτεμβρίου. Πολύ πλάκα θα έχει αυτό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειθήσεων από τον Αρκαδία 938. Δημοσιεύθηκε το φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως της νέας προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων με 7ετή θητεία. Μεταξύ των θέσεων περιλαμβάνονται και 5 στην Αρκαδία. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Μετά από αίτημα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, εγκρίθηκε η παράταση των αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρία ενδυνάμωσης υφιστάμενων ΜΜΕ των υπηρετικών περιοχών δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Με ανακοίνωση, το Δήμος Τρίπολης γνωστοποίησε ότι ο στίβος του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου θα παραμείνει κλειστός από την 5η 2 Ιουλίου και από τις 2 το μεσημέρι έως το Σάββατο 4 Ιουλίου και στις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες για τη διεξαγωγή συναυλίας. Με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει συνολικά 34 θέματα, συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης. Θα ακολουθήσει ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας. Διακοπή υδροδότησης του τμήματος του παιδινού οικισμού στο παράλιο Άστρος βρίσκεται σε εξέλιξη λόγω βλάβης στο εξωτερικό υδραγωγείο. Υπεγράφει η σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης για την ορίμανση μελετών αντιπλημμυρικών και εγκυοβελτιωτικών έργων. Στις 7.30 το βράδυ η απολογιστική εκδήλωση «Μαζί δημιουργούμε, μαζί προχωράμε» που διοργανώνουν τα ΚΑΠΗ Τρίπολης στο θεατράκι στην περιοχή της Κάρτσοβας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Σε μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση με φόντο το μέλλον προχώρησε ο Αστέρας Άκτορ, καθώς σύμφωνα με το Αθλέτικο απέκτησε τον 20χρονο αμυντικό Χρύσανθο Γκέζο. Σήμερα θα διεξαχθεί το διοικητικό συμβούλιο της Super League με βασικά θέματα την εκλογή προέδρου, το φόρμα της ερχόμενης σεζόν και την εισαγωγή της Goal Line Technology.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με κατατόπους ασθενή βροχή το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.

0: Ατσάς για τον Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή, δεν θα ξαναδεί τον Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιριτέλο μες στην περιοχή. Το μαρκάρουν δύο. Διώχνει το κάνει λαθασμένο στον Καλτσά. Σου του Καλτσά κοντράρει μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Μποριού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιριτέλιο.
1: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδιάνια 38 και ακούτε την ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ήχων. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τον εθνικό κήρυκα.

Λοιπόν, απογοητευμένοι Αμερικανοί. Όχι, δεν αποκλείστηκαν αυτοί ακόμα από το παγκόσμιο που διοργανώνουν οι ίδιοι, βέβαια, έτσι. Άρα θα αργήσουν να αποκλειστούν, μην έχετε ελπίδες. Θα φτάσουν ημιτελικά. Παίξτε τους, παίξτε τους. Στο στοίχημα.gr, παίξτε τους. Θα φτάσουν ημιτελικά οι Αμερικανοί σίγουρα. Έχουν και εύκολο πρόγραμμα από ό,τι βλέπω. Το bracket τους, που λέμε bracket δηλαδή, τις διασταυρώσεις τους, είναι εύκολες σχετικά. Θα φτάσουν ημιτελικά. Όπως προβλέπετε, βέβαια, γιατί αλλιώς δεν θα πηγαίνουν και οι Αμερικανοί να τους βλέπουν. Όλο και λιγότεροι δηλώνουν υπερήφανοι για την ιστορία και τη δημοκρατία των ΗΠΑ. Για την ιστορία, έχει θεματάκια η ιστορία τους, αλλά θεματάκια ή θεματάρες, αλλά οι ίδιοι τα προβάλλουν και τα αρνητικά. Μέσω του κινηματογράφου, μέσω της τέχνης. Για τη δημοκρατία, ναι, εφόσον έχουν βγάλει αυτόν που έχουν βγάλει δύο φορές, ειδικά τη δεύτερη φορά, ενώ ήδη είχε προσπαθήσει να την καταλύσει τη δημοκρατία, είναι λογικό να μην αισθάνονται ιδιαίτερα υπερήφανοι. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της UpNorc, σε σχέση με μία δεκαετία πριν, οι Αμερικανοί πολίτες, οι πολίτες των ΗΠΑ καλύτερα, της Βορείου Αμερικής, αισθάνονται απογοητευμένοι και έχει μία φωτογραφία με πανό με τον πρόεδρο George Washington, αριστερά, ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ, και τον πρόεδρο Donald Trump με το σύνθημα «Πρώτα η Αμερική», δεξιά, στο κτίριο του Υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ.

Και όπως είπαμε και χθες, το Ισραήλ αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων, το οποίο είναι τραγική ηρωνία, βέβαια. Το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε ομόφωνα την Κυριακή μια πρόταση για το χαρακτηρισμό της βίας κατά των Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ως γενοκτονίας. Θα σχολιάσουμε τώρα. Το μέτρο αυτό, το οποίο πρέπει ακόμα να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο, την Κνεσέτ όπως λέγεται, αντανακλά την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Η Τουρκία έχει ασκήσει έντονες πιέσεις για να αποτρέψει τις χώρες από το να αναγνωρίσουν επίσημα τις μαζικές απώλειες Αρμενίων γύρω στο 1915, συγγνώμη, ως γενοκτονία, παρά το γεγονός ότι οι Αρμένοι έχουν ασκήσει πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει και η ταινία, διάσημη ταινία Γάλλο-Αρμένιου. Σκηνοθέτη το Αραράτ. Ιστορικοί εκτιμούν ότι έως και 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι σκοτώθηκαν από τους Οθωμανούς Τούρκους κατά την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα γεγονός που θεωρείται ευρέως από τους μελετητές ως η πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα. Η Τουρκία αρνείται ότι οι θάνατοι αυτοί συνιστούσαν γενοκτονία, υποστορίζοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων έχει διωγγωθεί. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Κατά την ταπεινή μας άποψη, ανόητη, ανόητος φέρεται η Τουρκία, διότι το τότε δεν ήταν τουρκική δημοκρατία, το 1915 ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θα μπορούσε λοιπόν να την αναγνωρίσει και η ίδια ακόμα τη γενοκτονία των Αρμενίων και να πει ότι αυτά τα φαινόμενα, αυτή η βία, αυτή η εγκληματική πρακτική ήταν απότοκο της παρακμής ενός καθεστώτος, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δηλαδή, το οποίο δεν μπορούσε πλέον να υπάρχει. Και γι' αυτό και μεταξελίχθηκε σε τουρκική δημοκρατία με ιδρυτή και πατέρα της, τον Κεμάλ Ατατούρκ, άλλως αυτό σημαίνει και Ατατούρκ, πατέρας των Τούρκων, και λοιπά και λοιπά, και να το ρίξει εκεί. Αλλά πού? Είναι σαν να λέγαμε εμείς εδώ, όσον αφορά τη δική μας ιστορική εξέλιξη, ότι η τραγωδία της Κύπρου το 1974 οφείλεται στις παθογένειες και το βαθύ κράτος το ελληνικό και επί δημοκρατίας και όχι στις παλινοδίες και τις εγκληματικές ενέργειες της Χούντας. Αλλά εμείς τι είπαμε, τι έχει μείνει, τι ξέρουν οι περισσότεροι Έλληνες? Ότι φταίει η Χούντα για την τραγωδία της Κύπρου. Και δει η Χούντα του Ιωαννίδη κιόλας. Ούτε καν η πρώτη βερσιόν της δικτατορίας στην Ελλάδα, αυτή του Γεώργιου Παπαδόπουλου. Εμείς λέμε λοιπόν αυτό φταίει. Δεν λέμε ότι φταίει ότι ο γεγονός ότι ήδη ο ελληνικός στρατός ήταν αποδιοργανωμένος και αποδιοργανώθηκε περαιτέρω λόγω της Χούντας. Δεν λέμε ότι ουσιαστικά κάναμε ό,τι μας είπαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν το λέμε. Το κάναμε και πριν, πάνω κάτω. Δεν λέμε ότι φταίει η αποσταθεροποίηση του ελληνικού πολιτικού συστήματος με τα γεγονότα που ξεκίνησαν ουσιαστικά στις αρχές της δεκαετίας του 60 και κορυφώθηκαν το 65 με τη γνωστή διαδικασία για πολλούς αποστασία, για άλλους πολιτικός ελιγμός κλπ. Όχι, όχι. Φταίει η Χούντα, γιατί όλα γίνονται έτσι μαγικά στην ιστορία. Γίνεται κάτι συγκεκριμένο και μετά γίνεται κάτι άλλο συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει μια μακρά διαδικασία για να γίνει κάτι. Λοιπόν, εκατοντάδες νεκροί στη Γαλλία λόγω καύσωνα, δυστυχώς. Τραγικό, το είπαμε.

Προσέξτε εδώ τώρα λοιπόν τι θέμα έχει ο ελεύθερος τύπος από τη Wall Street Journal, η οποία βέβαια ανήκει στο Ρούπερ Μέρντοχ, αλλά δεν είναι καμία σημασία, ο οποίος υποστηρίζει Τραμπ, αυτό εννοώ. Ευρωπαίοι οπαδοί ποδοσφαίρου θαυμάζουν τη λαμπρότητα των Αμερικανικών προαστίων, και προσέξτε τι θαυμάζουν όμως. Και ο Φρανκ λοιπόν Έβερινγκ δεν είχε καν ακούσει για το Kansas City. Κακός. Δικό του πρόβλημα, αλλά δεν είναι και παράξενο. Εμείς δεν έχουμε πάει στο Kansas City, βέβαια, αλλά έχουμε πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι στο Kansas City. Αλλά προσέξτε τι θαυμάζουν οι Ευρωπαίοι σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πήγε ο άνθρωπος να υποστηρίξει την Ολλανδία, έτσι. Άρα θα γύρισε ήδη πίσω. Αστιάκι. Λοιπόν, έκανε στάσεις, λοιπόν, μπήκε στο τροχόσπιτό του και οδήγησε νότια από το Τορόντο. Όταν έμαθε ότι η ομάδα του, η Ολλανδία, θα έπαιζε στα σύνορα του Μιζούρι με το Κάνσας. Λοιπόν, οδήγησε νότια από το Τορόντο, κάνοντας στάσεις στο Ντιτρόιτ, το Σικάγο και την Ινδιανάπολη. Ινδιανάπολης. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αυτός και άλλοι Ευρωπαίοι οπαδοί που σειραίουν στο Κάνσας Σίτι για το παγκόσμιο κύπελο, τώρα σειραίουν Κάνσας Σίτι. Στο Κάνσας Σίτι, τελευταία φορά που συνέρεαν κάποιοι ήταν γελαδάριδες κτλ. Δεν έχει σημασία. Είδαν τα επιτεύγματα της αμερικανικής οικονομίας από μια οπτική γωνία που σπάνια έχουν οι ξένοι τουρίστες. Τα τεράστια εμπορικά κέντρα των προαστίων, σιγά που δεν τα έχουμε δει, στο Ντιτρόιτ να δείτε τι έχει. Τα τεράστια πιάτα με φαγητό. Αυτό εξηγεί και πολλά πράγματα. Για δείτε το μέσο Αμερικανό πώς είναι. Το μέσο Βόρειο Αμερικανό, συγγνώμη, γιατί οι Λατινοαμερικάνοι οι μέση γενικά είναι φτενοί. Τους ήσυχους δρόμους. Στο Kansas City, ναι. Δεν πηγαίνετε στο Brooklyn μια βόλτα, στο Harlem, ακόμα και στην Τριμπέκα, στη Νέα Υόρκη, να δείτε τι ήσυχους δρόμους που έχει. Θαύμασε τα ευρύχωρα σπίτια κτλ. Κτλ. Δηλαδή είδε το κομμάτι αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών, το μικρομεσομεγαλοαστικό θα λέγαμε, που είναι κάποιες συνοικίες που έχουν ίδια σπίτια, τα οποία τα έχουν αγοράσει κάποιοι που έχουν καλά εισοδήματα σχετικά για Ηνωμένες Πολιτείες μιλάμε, και τα οποία όντως είναι ήσυχα, είναι ομοιόμορφα και συνδέονται με ευρύχωρους δρόμους, με εμπορικά κέντρα, με το κέντρο της πόλεως, το αστικό κέντρο της πόλεως, γιατί αυτά είναι προάστια, suburb, suburban, έτσι, δεν είναι πόλεις. Μέσα στις πόλεις αμερικανικές όμως, σχεδόν σε όλες, βλέπεις και άλλα πράγματα. Βλέπεις τους άστεγους, βλέπεις τα προβλήματα της αμερικανικής οικονομίας, βλέπεις ανθρώπους, αν τους δεις κιόλας, γιατί περισσότεροι δεν εμφανίζονται και εύκολα, και λόγω των κλιματολογικών συνθήκων που επικρατούν στις ΗΠΑ σε πολλές περιοχές, που είναι ακραίες σχετικά, σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα πάντα. Εκεί λοιπόν, στα κέντρα των πόλεων, βλέπεις την πραγματικότητα της αμερικανικής οικονομίας, η οποία είναι πάρα πολύ απλή. Και σε έρχεται ακόμα τουλάχιστον, γιατί και εδώ και στην Ευρώπη βλέπουμε πλέον πολύ μεγάλες αντιθέσεις και πολύ μεγάλες ανισότητες, που σε αντίθεση λοιπόν με την Ευρώπη, που είναι πιο παραδοσιακά δομημένη ακόμα και οικονομικός αλλά και κοινωνικός κατά κύριο λόγο, εάν στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχεις εισόδημα, και όταν λέμε για εισόδημα μιλάμε για εισόδημα, όχι να παίρνεις επιδόματα, δεν έχει επιδόματα όπως εδώ, τότε πολύ απλά δεν υπάρχεις και δεν θα σε δει και ο τουρίστας. Πού να σε δει ο τουρίστας? Σε αντίθεση λοιπόν με τους Βραζιλιάνους, ή τουλάχιστον με κάποια πρακτορία ταξιδιωτικά που στέλνουν Ευρωπαίους ή άλλους στη Βραζιλία, και όπου εκεί υπάρχει ειδικό πρόγραμμα άκουσον για να πηγαίνουν να βλέπουν τις φαβέλες και να βλέπουν σε τι φτώχεια, κάτω από ποιες τραγικές συνθήκες βιώνει μάλλον την πραγματικότητα ένα μεγάλο κομμάτι των Βραζιλιάνων πολιτών. Ακόμα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το έχουν κάνει αυτό, τουριστική ατραξιόν. Δηλαδή, ελάτε να δείτε τους άστεγους μας, ελάτε να δείτε περιοχές που έχουν προβλήματα εγκληματικότητας, ελάτε να δείτε περιοχές οι οποίες έχουν έλλειψη βασικών υποδομών. Γιατί αν συνέβαινε αυτό που λέει εδώ, κατά κύριο λόγο, δηλαδή η λαμπρότητα των Αμερικανικών προαστίων, πώς κέρδισε ο Μαμντάνη τη Δημαρχία της Νέας Υόρκης, δηλαδή? Από ανθρώπους των Αμερικανικών προαστίων? Όχι. Απλώς μπορείς να επιλέξεις, όλοι μας μπορούμε να επιλέξουμε να πηγαίνουμε κάπου
ως τουρίστες ή ως επισκέπτες ή ακόμα καλύτερα, αν και είναι λίγο κλισέ αυτό, ως ταξιδιώτες. Άρα θα πάμε να δούμε και περιοχές, σημεία αν θέλετε, τα οποία δεν είναι και τόσο προβεβλημένα τουριστικώς. Άμα πάμε μόνο στα τουριστικά, σίγουρα θα δούμε κάτι το οποίο έχει προβλεφθεί να μας αρέσει κιόλας. Και όσον αφορά τα τεράστια πιάτα και φαγητό κτλ, το θέμα είναι η ποιότητα. Η ποιότητα, η ποιότης είναι το θέμα. Όχι αν είναι μεγάλες οι μερίδες. Μεγάλες οι μερίδες είναι γιατί έχουν και να εξυπηρετήσουν αντίστοιχων διαστάσεων ανθρώπους. Το θέμα είναι η ποιότητα που βρίσκεται. Απογευματινή λοιπόν, αφού είχαμε πιάσει τα πιάτα και τα μεγάλα πιάτα, παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Γιατί δεν έχουμε βγάλει σημαίες και να κηρύξουμε εθνική επέτειο, δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά. Πραγματικά. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Έρχονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από 1η Σεπτεμβρίου. Εγώ θα έλεγα να το βάλουμε 9 Σεπτεμβρίου. Τέλος στο πλαφόν από σήμερα. Δηλαδή έδωσε η κυβέρνηση το τέλος του πλαφόν από αύριο, αλλά δεν πήρε μείωση των τιμών, πήρε πάγωμα και μείωσε από Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω, αλλά αν με ρωτήσετε εμένα θα έλεγα ότι τα σούπερ μάρκετ κέρδισαν στη διαπραγμάτευση και η βιομηχανία τροφίμων βέβαια. Έδωσαν τα χέρια, λέει, η κυβέρνηση, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι από Σεπτέμβριο. Άμα έδωσαν τα χέρια, μη φοβάστε τίποτα, αγαπητοί. Στο μεταξύ, δεν ξέρουμε καν αν θα είναι η ίδια κυβέρνηση το φθινόπωρο. Και όταν λέω ίδια κυβέρνηση, εννοώ τα πρόσωπα που είναι τώρα σε αυτές τις θέσεις. Αν θα είναι το φθινόπωρο στις θέσεις τους, δεν το ξέρουμε. Υλοποιήσαμε όσα υποσχεθήκαμε. Το ΕΓΑΛΕΟ επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των περιοδιών της Νέας Δημοκρατίας εντός και εκτός Αττικής. Το γύρισε τώρα στον αόριστο. Υλοποιήσαμε. Όχι υλοποιούμε, πως ήταν μέχρι πρότινος. Και ο 15χρονος που έπιασε 300 λαγοκέφαλους. Ο Γιάννης Τσουκτουρίδης είναι ο νικητής του πρώτου πανελλήνιου ανοιχτού διαγωνισμού αλιείας. Συγγνώμη, δεν θα πάρει και το 5,33 ευρώ το κιλό, που είναι η προκήρυξη του λαγοκέφαλου στην Ελλάδα. Προκήρυξη κανονικά, wanted, και ένας λαγοκέφαλος από κάτω. Φωτογραφία.

Λοιπόν, πάμε και στην ελεύθερη ώρα να κλείσουμε έτσι ωραία το ημίωρο. Πιλωτικό πρόγραμμα τετραήμερης εργασίας στον ΟΤΕ. Πάρα πολύ ωραία. Να επεκταθεί. Αν και ουσιαστικά είναι ευέλικτο ωράριο. Σοκ στο Αιγαίο. Το ΝΑΤΟ παραχωρεί δύο στρατηγία στην Τουρκία. Ναι, σοκ. Αστυπάλαια. Ο Διπορικός Επαναγιά και Αγιώργη του Κάστρου. Αν δεν έχετε πάει, να πάτε. Ο Πατέρας Μεταλλινός. Πολύ καιρό έχει να εμφανιστεί. Ένα πρότυπο ορθόδοξου κληρικού και δασκάλου. Έχει πεθάνει βέβαια. Έχει φύγει από τη ζωή. Λοιπόν, έχει αφιέρωμα. Και επιστολή παρέμβαση απίφθινε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας. Το είπαμε χτες. Μεγάλη πολιτική κίνηση. Ζητώντας την κατάργηση του νόμου για το γάμο, σε εισαγωγικά το βάζει η εφημερίδα, δεν ξεχνιέται, των ομόφυλων ζευγαριών και την επιστροφή του Μεσίνιου πρώην Πρωθυπουργού στο κόμμα. Πολιτικό τάβλι με Φεύγα και Πλακωτό για γκέι και Σαμαρά. Φεύγα. Είναι είδος παιχνιδιού στο τάβλι το Φεύγα. Μαζί με το Πλακωτό και τις πόρτες. Τις πόρτες γιατί δεν τις βάλατε, τις ξεχάσατε. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για το κλείσιμο και τη σημερινή εκπομπή.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 10.
6: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ αγόρι μου τρέμεις. Καλά

0: Για να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού Φιλιστράου. Παίξει Πανετολικού Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο. Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
6: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
4: Θέλετε κάτι άλλο!
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Επιστρέψαμε από το γρήγορο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show, μία προσφορά της stoiximan.gr. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας αναφερθήκαμε κυρίως στον Αστέρα Άκτορ για τον μεταγραφικό σχεδιασμό που έχει ξεκινήσει από αρκετά νωρίς φέτος και φυσικά συνεχίζεται. Αναμένουμε τις επόμενες ημέρες και τις επίσημες ανακοινώσεις για τις μεταγραφές που σας έχουμε αποκαλύψει ότι θα κάνει ο Αστέρας Άκτορ.

Παραμένουμε φυσικά στον χώρο του ποδοσφαίρου, πάμε και στο Μουντιάλ. Το Μουντιάλ το διαφορετικό φέτος, όπου συνεχίζεται η φάση των 32, η οποία διεξάγεται για πρώτη φορά μετά την αύξηση των ομάδων σε 48. Μέχρι στιγμής 4 ομάδες έχουν κλείσει την θέση τους για τους 16 της διοργάνωσης. Η Παραγουάη έκανε την μεγάλη έκπληξη αποκλείοντας την Γερμανία στα πέναλτι. Η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1. Το Μαρόκο άφησε εκτός την Ολλανδία επίσης στην διαδικασία των πέναλτι, ενώ ο Καναδάς νίκησε 1-0 την Νότια Αφρική. Απόψε το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία και Γαλλία-Σουηδία, ενώ τα ξημερώματα ακολουθεί το Μεξικό κόντρα στο Εκουαδόρ. Αύριο έχουμε 3 ακόμη δυνατές αναμετρήσεις, Αγγλία με το Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη και Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Στις 2 Ιουλίου ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Ισπανία-Αυστρία και Πορτογαλία-Κροατία, ενώ η φάση το 32 ολοκληρώνεται στις 3 Ιουλίου με τα παιχνίδια Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο-Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα. Οι 16 αρχίζουν στις 4 Ιουλίου με το πρώτο επιβεβαιωμένο ζευγάρι, το Καναδάς-Μαρόκο, ενώ η Παραγουάη θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Γαλλία-Σουηδία και η Βραζιλία τον νικητή στο παιχνίδι ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία.

Θα κάνουμε μία παρένθεση από τον αθλητικό χώρο. Πάμε εδώ στον Δήμο Τρίπολης και στο χωριό Παλάντιου Αρκαδίας. Καθώς έτσι όπως κάνουμε ένα scroll στα social media, πέσαμε πάνω σε μία πολύ εντυπωσιακή αφίσα. Το The Palladio Project, που διοργανώνει ο Εξαιρεστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαντίου, έρχεται την Παρασκευή 10 Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή στο Παλάντιο στις 9.30 με ένα πάρτι καλοκαιρινό με τον DJ Κωνσταντίνο Σουρλίγκα και η είσοδος είναι ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο πάρτι νομίζω θα είναι ένα από τα ωραιότερα πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μπορείτε να βρείτε στα social media του συλλόγου σε Instagram και Facebook αλλά και στο TikTok. Νομίζω αξίζει να κάνετε την έρευνά σας στα social media γιατί πραγματικά είναι όμορφο να βλέπουμε τα χωριά μας να παίρνουν ζωή και πόσο μάλλον πίσω από τους αντίστοιχους συλλόγους να είναι νέοι άνθρωποι όπως και στο σύλλογο τον πολιτιστικό του Παλαντίου όπου κυρίως είναι νέα άτομα νεαρής ηλικίας και έχουν κάνει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και ωραίες εκδηλώσεις το τελευταίο διάστημα. Οπότε βρίσκεται τον Σύλλογο Παλαντίου στο Instagram, το Facebook και το TikTok και νομίζω ότι αξίζει να δείτε το σχετικό βίντεο που κυκλοφορεί για το πάρτι που θα γίνει στις 10 Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή στο Παλάντιο Αρκαδίας.

Αφήνουμε πίσω μας το Palladio Project και πάμε στο κουπόνι της stoiximan.gr. Είπαμε, σήμερα έχουμε παιχνίδια όπως και αύριο και όλες τις υπόλοιπες μέρες. Σήμερα σε normal ώρα η ακτή ελεφαντοστού αντιμετωπίζει την Νορβηγία στις 8. Ξημερώματα Τετάρτης στις 12, Γαλλία-Σουηδία. Αύριο Τετάρτη 4 το πρωί, Μεξικό-Εκουαδόρ, Αγγλία-Κονγκό στις 7 το πρωί. Σε 7 το απόγευμα, συγγνώμη, και στις 11 Βέλγιο-Σενεγάλη. Η stoiximan.gr είναι στο πλευρό μας, αλλά είναι και επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Μην ξεχνάτε ότι μέσα από την πλατφόρμα της stoiximan.gr μπορείτε να παρακολουθείτε live τις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πάμε να δούμε επιλογές για την ακτή ελεφαντοστού, κάναμε το σαρδά μας. Εδώ γελάει ο ηχολήπτης μας. Με την Νορβηγία του Χάλαντ, με τον Άσο για την ακτή ελεφαντοστού στο 3,73, το Χ στο 3,57 και το διπλό για την Νορβηγία στο 2,21. Πρόκριση για την ακτή ελεφαντοστού στο 2,37, Νορβηγία στο 1,60. Κορυφαίες επιλογές με 20% σούπερ ενισχυμένη απόδοση. Ο Χάλαντ να σουτάρει 2 συν σουτ στην εστία. Goal-goal. Και ο Γιάν Ντιομάντε να έχει 1 συν σουτ στην εστία στο 5,46 από 4,55. Να δούμε και το παιχνίδι της Γαλλίας με την Σουηδία, με τον Άσο για τους Γάλλους στο 1,32. Η Γαλλία, να θυμίσουμε, κέρδισε τα 3 τελευταία παιχνίδια της στο παγκόσμιο κύπελο. Το Χ στο 5,20 και το διπλό για την Σουηδία στο 9,75. Πρόκριση για τους Γάλλους στο 1,14. Σουηδία στο 5,90. Over 3,5 goal στο 2,15. Under 3,5 goal στο 1,70. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι και στα 3 παιχνίδια της Γαλλίας στο παγκόσμιο κύπελο είχαν πάνω από 2,5 goal. Πάμε σε σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις με over 2,5 goal, over 9,5 corner και over 3,5 goal, over 2,5 κάρτες, συγγνώμη, σε απόδοση 9 και 12 από 7,60. Όλα αυτά λοιπόν θα τα βρείτε μέσα από το πλούσιο κουπόνι της stoiximan.gr. Πάμε και στον χώρο του μπάσκετ, πάμε στο Bogdan Bogdanovic, ο οποίος από χθες κυκλοφορεί ελεύθερος και έχει δημιουργηθεί αρκετό θόρυβο γύρω από το όνομά του, κυρίως στην δική μας πλευρά του Ατλαντικού, όπου λογίζεται ως ένα superstar του ευρωπαϊκού μπάσκετ, βάσει και της καριέρας φυσικά που έχει γράψει τα προηγούμενα 9 χρόνια στο NBA. Ο Σέρβος Γκάρντ έχει ως προτεραιότητα την παραμονή του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη για έναν ακόμη χρόνο, προκειμένου να συμπληρώσει τη δεκαετία που απαιτεί το περίφημο συνταξιοδοτικό πλάνο του NBA και το οποίο εξασφαλίζει στον ίδιο και την οικογένειά του, τον εξασφαλίζει για το υπόλοιπο της ζωής του. Οι Nuggets εμφανίζονται ως το μεγάλο φαβορί για την απόκτηση, βάζοντας τον δίπλα στον συμπατριώτη του, τον Νίκολα Γιόκιτς. Οι συζητήσεις των ομάδων του NBA με free agents μπορούν να ξεκινήσουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αλλά οποιαδήποτε συμφωνία θα επισημοποιηθεί μετά τις 6 Ιουλίου, όπως προβλέπει και ο σχετικός κανονισμός. Το ενδεχόμενο επιστροφής του Μπογκδάνοβιτς στην Ευρώπη δεν είναι και το πιο πιθανό την δεδομένη στιγμή που μιλάμε, αλλά δεν είναι και απίθανο. Εφόσον λοιπόν δεν βρει το συμβόλαιο που θέλει στο NBA, θα επιστρέψει και στην EuroLeague και εκεί δεσπόζει σε πρώτο πλάνο ο Παναθηναϊκός. Μην ξεχνάμε ότι μεγάλο πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού είναι η σχέση του Μπογκδάνοβιτς με τον νέο προπονητή της ομάδας πλέον, τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
Οι δυο τους από το 14 μέχρι το 17 συνεργάστηκαν με απόλυτη επιτυχία στην Φενέρμπαχτσέ, με αποκορύφωμα φυσικά την κατάκτηση της EuroLeague στον τελικό του 2017 κόντρα στον Ολυμπιακό.

Παραμένουμε στο μπάσκετ και πάμε στον πρώτο σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague. Μιλάμε για τον Mike James, ο οποίος αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς ένας κύκλος 5 ετών στο Πριγκιπάτο ολοκληρώθηκε. Αρκετές μέρες γνωρίζουμε ότι οι δρόμοι του Mike James με την Μόνακο χωρίζουν. Έτσι λοιπόν, μετά από 5 χρόνια παραμονής του στο Πριγκιπάτο, η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε. Να θυμίσουμε ότι όλοι οι πρωτοκλασσάτοι παίκτες της ομάδας αποχώρησαν και ο Αμερικανός πρώτος σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague είναι σαφώς ένας από αυτούς που θα αναζητήσουν νέα επαγγελματική στέγη.

Ο Μάικ Τζέιμς είχε πει αντίο μέσω διαδικτύου στην ομάδα από το Μόντε Κάρλο. Με την σειρά της η Μονακό ανταπέδωσε και τον ευχαρίστησε για την προσφορά, την αφοσίωση αλλά και τον επαγγελματισμό του. Δεν υπάρχει τίποτα πια που να συνδέει τον Τζέιμς με τον σύλλογο και επίσημα πλέον ο Αμερικανός είναι ελεύθερος. Και το μόνο που μένει είναι να δούμε σε ποια ομάδα θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Μάικ Τζέιμς.

Και πάμε και στον εγχώριο κόσμο του μπάσκετ. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης γνωστοποίησε τις 5 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη National League 1 της νέας αγωνιστικής περίοδου μέσω Wild Cards. Πρόκειται για την Sporting, την Αχαγιά 82, την Παναχαϊκή, την ομάδα της Ξάνθης και τον Αστέρα 1980, οι οποίες συμπληρώνουν το παζλ της κατηγορίας. Υπενθυμίζεται ότι η Sporting είχε καταθέσει φάκελο και για την συμμετοχή της στην Elite League, ωστόσο η σχετική θέση κατέληξε τελικά στην αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. 5 ομάδες λοιπόν είναι αυτές που πήραν την Wild Card μέσα από την διαδικασία ειδικής αδειοδότησης και θα αγωνιστούν στη National League 1 την νέα αγωνιστική περίοδο. 2 εξ αυτών γειτονικές μας ομάδες, η Παναχαϊκή και η Αχαγιά 82. Να θυμίσουμε ότι στην Παναχαϊκή αγωνίζεται και ο μέχρι και τώρα, μέχρι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, και ο Τριπολίτης Στέλιος Χατζόπουλος. Να δούμε, θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν που έρχεται στη National League 1 με την ομάδα της Αχαΐας.

και σας πάμε από NBA σε EuroLeague και National League 1 και επιστρέφουμε ξανά στη EuroLeague. Μάλλον επιστρέφουμε στον Larkin, καθώς τέλος από την Εφές. Η ομάδα τον αποχαιρέτησε με βίντεο για έναν θρύλο, μιλάμε τώρα, της ομάδας. Έτσι λοιπόν ο Σέιν Λάρκινγκ έγινε μέλος της Ανατολού Εφές το 18 και μέχρι σήμερα έδωσε ό,τι είχε για να διατηρηθεί το κλαμπ στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης. Κατέκτησε πολλά τρόπια, μεταξύ αυτών δύο φορές τον τίτλο της EuroLeague, αλλά όλα τα ωραία, όπως καταλαβαίνετε, κάποτε τελειώνουν και έτσι η ιστορία του Αμερικανού Γκάρτ, και να θυμίσουμε ότι είναι και Τούρκος, να του λαριζέ με την Εφές, η συνεργασία αυτών των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε. Εντάξει, η ομάδα δεν μπορούσε να κάνει και κάτι λιγότερο για τον Λάρκινγκ, ο οποίος είναι μια εμβληματική φιγούρα για τον σύλλογο.

Βέβαια μπορεί να είναι 33 ετών και πρόκειται αυτό που διαβάζουμε και εμείς τις τελευταίες ημέρες. Ξέραμε ότι ο Λάρκινγκ θα αφήσει την Ανατολού Εφές, αλλά θα μεταναστέψει στην αιώνια αντίπαλό της, την Φενέρ Μπαχτσέ. Με αυτόν τον τρόπο, Naturalizé Τούρκος δείχνει ότι βασικό του μέλημα είναι να πρωταγωνιστεί και να διεκδικεί τίτλους, κάτι που στην Εφέση δεν μπορούσε να κάνει τα τελευταία χρόνια μετά την αποχώρηση του Εργίν Αταμάν από τον σύλλογο και την τεχνική ηγεσία. Παράλληλα, η κάκιστη φετινή αγωνιστικής περίοδος σίγουρα επηρέασε και την απόφασή του. Αυτά λοιπόν είχαμε να σας πούμε σήμερα, πολλά περισσότερα θα σας πούμε αύριο και μέχρι την Παρασκευή. Μην ξεχνάτε, η αθλητική εκπομπή, η ζωντανή αθλητική εκπομπή του Αρκαδία 938 είναι Δευτέρα με Παρασκευή, μας ακούτε όλη την εβδομάδα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μένια Λελή κοντά μας, στη ρύθμιση των ήχων ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας διαβάζετε και μέσα από το arcadiasports.gr και τον arcadia938.gr. Μέχρι να τα πούμε αύριο, εσείς μένετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων, ενώ αργότερα τη σκυτάλη θα πάρει ο DJ Γιώργος Ασκούνης. Σας αποχαιρετάμε, σας αφήνουμε στο όμορφο πρόγραμμα του σταθμού μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να έχετε ένα όμορφο και δροσερό απόγευμα, θα πω, γιατί κάνει πάρα πολύ ζεστή έξω και νομίζω είναι οι κατάλληλες μέρες για να πάμε για μπάνιο. Αυτά λοιπόν για από εμάς, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 2. Γεια σας!

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με Στίχμαν Σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ της νέας προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων με 7ετή θητεία. Μεταξύ των θέσεων περιλαμβάνονται και 5 στην Αρκαδία. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Μετά από αίτημα του Επιμελητηρίου Αρκαδία, συγκρίθηκε η παράταση των αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρία Ενδυνάμωσης Υφιστάμενων ΜΜΕ των Υπηρετικών Περιοχών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης με νέα καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιουλίου. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Τρίπολης γνωστοποίησε ότι ο στίβος του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου θα παραμείνει κλειστός από την 5η 2 Ιουλίου και ώρα 2 έως το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 12, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες για την διεξαγωγή συναυλίας. Υπεγράφει η σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης για την ορίμανση μελετών αντιπλημμυρικών και εγκυοβελτιωτικών έργων. Στις 7.30 το βράδυ, απολογιστική εκδήλωση «Μαζί δημιουργούμε, μαζί προχωράμε» που διοργανώνουν τα ΚΑΠΗ Τρίπολη στο Θεατράκι στην περιοχή της Κάρτσοβας. Την 5η, λόγω εργασιών συντήρηση του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στο Καλονέρι Γορτινίας, καθώς και σε περιοχές της Βόρειας Κοινουρίας, αναλυτικά στο arcadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
1: Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του 26χρονου αριστερού μπακ Αλέξανδρου Τερεζίου. Σημαντική αλλαγή στα δεδομένα της Super League δρομολογείται για τη νέα σεζόν, καθώς εγκρίθηκε η εισήγηση προς την ΕΠΟ για την αύξηση του αριθμού των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών. Περισσότερα στο arcadiasports.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος καιρός και στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
9: Ο Θόδωρος. Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
11: Ψητοπολείο Ο Φόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
9: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
12: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Μουσική 92-938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
0: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
0: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
0: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
0: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
0: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
0: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Στη ζωή μου κατέστρεψα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ της νέας προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων με 7ετή θητεία. Μεταξύ των θέσεων περιλαμβάνονται και 5 στην Αρκαδία. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Μετά από αίτημα του Επιμελητηρίου Αρκαδία, συγκρίθηκε η παράταση των αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρία Ενδυνάμωσης Υφιστάμενων ΜΜΕ των Υπηρετικών Περιοχών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης με νέα καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιουλίου. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Τρίπολης γνωστοποίησε ότι ο στίβος του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου θα παραμείνει κλειστός από την 5η 2 Ιουλίου και ώρα 2 έως το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 12, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες για την διεξαγωγή συναυλίας. Υπεγράφει η σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης για την ορίμανση μελετών αντιπλημμυρικών και εγκυοβελτιωτικών έργων. Στις 7.30 το βράδυ, απολογιστική εκδήλωση «Μαζί δημιουργούμε, μαζί προχωράμε» που διοργανώνουν τα ΚΑΠΗ Τρίπολη στο Θεατράκι στην περιοχή της Κάρτσοβας. Την 5η, οι λόγω εργασιών συντήρηση του δικτύου του ΔΕΔΙΕ θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στο Καλονέρι Γορτινίας, καθώς και σε περιοχές της Βόρειας Κοινουρίας, αναλυτικά στο arcadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του 26χρονου αριστερού μπακ Αλέξανδρου Τερεζίου. Σημαντική αλλαγή στα δεδομένα της Super League δρομολογείται για τη νέα σεζόν, καθώς εγκρίθηκε η εισήγηση προς την ΕΠΟ για την αύξηση του αριθμού των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών. Περισσότερα στο arcadiasports.gr.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριος καιρός και στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. Άι, κάρκο το Γιάννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
2: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
3: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Συσκευασίες τροφίμων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
3: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
2: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 27 10 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
6: Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω.
8: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν
7: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Έπινα.
7: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
6: Έπινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Ε τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
11: Εφτάσε.
0: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
1: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
0: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
1: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
1: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
1: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
0: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
1: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
1: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
1: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196.

Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα εντόμου αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ της νέας προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων με 7ετή θητεία. Μεταξύ των θέσεων περιλαμβάνονται και 5 στην Αρκαδία. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Μετά από αίτημα του Επιμελητηρίου Αρκαδία, συγκρίθηκε η παράταση των αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρία Ενδυνάμωση Υφιστάμενων ΜΜΕ των Υπηρετικών Περιοχών Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση με νέα καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιουλίου. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Τρίπολης γνωστοποίησε ότι ο στίβος του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου θα παραμείνει κλειστός από την 5η 2 Ιουλίου και ώρα 2 έως το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 12, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες για την διεξαγωγή συναυλίας. Υπεγράφει η σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης για την ορίμανση μελετών αντιπλημμυρικών και εγκυοβελτιωτικών έργων. Στις 7.30 το βράδυ, απολογιστική εκδήλωση «Μαζί δημιουργούμε, μαζί προχωράμε» που διοργανώνουν τα ΚΑΠΗ Τρίπολη στο Θεατράκι στην περιοχή της Κάρτσοβας. Την 5η, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στο Καλονέρι Γορτινίας, καθώς και σε περιοχές της Βόρειας Κοινουρίας, αναλυτικά στο arcadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του 26χρονου αριστερού μπακ Αλέξανδρου Τερεζίου. Σημαντική αλλαγή στα δεδομένα της Super League δρομολογείται για τη νέα σεζόν, καθώς εγκρίθηκε η εισήγηση προς την ΕΠΟ για την αύξηση του αριθμού των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών. Περισσότερα στο arcadiasports.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριος καιρός και στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

Μαζί!

Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
8: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
11: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

και από ατμόσφαιρες που έχουν ξεφτύσει. Ποτάμια στα δέντρα, ξερά τα αδέρνια. Τα μπέλες φτιαγμένες από ανάγλυφα χέρια. Δεν αφήνουν σημάδια στην άμμο του χρόνου. Γιατί ακίνητοι μένουν χωρίς μεθαμπόνους. Συμμορίες ιδιάνων, την παράσταση κλέβουν.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ της νέας προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων με 7ετή θητεία. Μεταξύ των θέσεων περιλαμβάνονται και 5 στην Αρκαδία. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Μετά από αίτημα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας συγκρίθηκε η παράταση των αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρία Ενδυνάμωσης Υφιστάμενων ΜΜΕ των Υπηρετικών Περιοχών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης με νέα καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιουλίου. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Τρίπολης γνωστοποίησε ότι ο στίβος του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου θα παραμείνει κλειστός από την 5η 2 Ιουλίου και ώρα 2 έως το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 12, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες για την διεξαγωγή συναυλίας. Υπεγράφει η σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης για την ορίμανση μελετών αντιπλημμυρικών και εγκυοβελτιωτικών έργων. Στις 7.30 το βράδυ, απολογιστική εκδήλωση «Μαζί δημιουργούμε, μαζί προχωράμε» που διοργανώνουν τα ΚΑΠΗ Τρίπολη στο Θεατράκι στην περιοχή της Κάρτσοβας. Την 5η, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στο Καλονέρι Γορτινίας, καθώς και σε περιοχές της Βόρειας Κοινουρίας, αναλυτικά στο arkadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
1: Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του 26χρονου αριστερού μπακ Αλέξανδρου Τερεζίου. Σημαντική αλλαγή στα δεδομένα της Super League δρομολογείται για τη νέα σεζόν, καθώς εγκρίθηκε η εισήγηση προς την ΕΠΟ για την αύξηση του αριθμού των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών. Περισσότερα στο arkadiasports.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος καιρός και στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιανης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Αξέχαστος γάμος.
11: Παραμυθένια βάπτιση.
10: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
11: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
10: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
11: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
10: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
10: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
11: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
12: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
13: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
12: Αυτόν πάρε.
13: Γιατί?
12: Γιατί είναι πιο κοντά.
13: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
12: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
13: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
12: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
13: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
14: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Απιάστη κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Βολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Αστέρα μου. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου, έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
7: Αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
9: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
11: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
12: Ο Θόδωρος.
13: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο, ο Φόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
13: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
1: Back, Flashback, 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: ΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
3: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
2: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
3: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
2: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
8: Θέλετε κάτι άλλο?
10: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
11: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα.
4: Έλεις ψητό με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν πεινάω.
3: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Δεν πεινάω.
4: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
5: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Θα πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
8: Εφτάσε!
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
12: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
13: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Μανφέρ για τον Μακέντα. Αλάκμπε κάνει το σουτ. Γκολ! 0-1 γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
8: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
9: Γεια σου φίλε ακροατή, ακούς το παιδί της μουσικής εδώ στον Αρκαδία 938 σήμερα Τρίτη 30 του μήνα, τελευταία μέρα του Ιουνίου και μπαίνουμε στον Ιούλιο με γκάζι. Με γκάζι πατημένο, ένεκα και των καιρικών συνθηκών, οι οποίες έχουν μια περιέργεια μέχρι στιγμής, δηλαδή ότι σε πάει με λίγο περιέργεια το Σαββατοκύριακο, λέει και για το επόμενο, και τις καθημερινές σου βγάζει 35 άρια. Τώρα εξαρτάται και το που βρίσκεσαι, έτσι, γιατί είναι και το υψόμετρο που παίζει ρόλο, είναι και η περιοχή, είναι και τα έλατα, είναι πολλά στο καλοκαίρι μέσα, τα οποία απορροφούν θερμοκρασία και κάνουν βατή και ωραία τη ζωή ή όχι. Είμαστε εδώ με τον Παναγιώτη Κατσίγιαννη στον ήχο μέχρι τις 10 να πάμε και να σου κάνουμε παρεΐτσα στις τελευταίες εκπομπές αυτής της εκπομπής, η οποία θα τα ξαναπεί μαζί σας λογικά από τον Οκτώβρη και μετά. Θα κάνουμε τη διακοπή μας για το καλοκαίρι και προσπαθώντας να καλύψουμε αυτές τις δύσκολες ώρες μέχρι να πέσει η νύχτα, γιατί είναι και η νύχτα στη μέση, η οποία θα αρχίσει σιγά σιγά να ξεδιπλώνει τα πέπλα της γύρω στις 9:30-9 και κάτι, ξέρω εγώ, και θα χρειαστεί να υπάρξουν τα κατάλληλα τραγούδια για να σας κάνουν αυτή την εισαγωγή. Όσον αφορά την ειδησιογραφία, η τελευταία δημοσκόπηση έδειξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκλεισε τη διαφορά από τις 10 μονάδες σε λιγότερο. Τι να πω, μεγάλη χαρά ή μεγάλο ενδιαφέρον από όλο τον ελληνικό λαό για το ότι είναι κάτω από 10 μονάδες η διαφορά του με το Μητσοτάκη. Κατά τα άλλα, Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ράλι Ακρόπολης, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Final Four του μπάσκετ, Κυριάκος Μητσοτάκης παντού και θα τον φας τη μάπα μέχρι και την κάλπη. Στο λέω για να το έχεις υπόψη σου, γιατί είναι γυμνασμένος και αντέχει γι' αυτό. Γιατί μπορεί να κάνει χιλιόμετρα, να καταπίνει τα χιλιόμετρα σαν ταξιτζής, σαν φορτηγατζής. Μπορεί να κάνει πυρουέτες από το ένα κοινωνικό ζήτημα στο άλλο πολιτικό. Μπορεί να καπελώνει ένα αθλητικό γεγονός και να σε βάζει στη διαδικασία να σκεφτείς ότι δεν υπάρχει άλλος, γιατί είναι και αυτό στον Έλληνα. Είναι κατά πόσο πλασάρεσαι και ότι δηλώνεις είσαι σε αυτή την έρμητη χώρα. Κατά τα άλλα, η Καριστιανού χάνει δύναμη, έχει πέσει εκεί στο 7,5 από το 10 και διάφορες στεναχώριες για τις αναχωρήσεις και το ένα και το άλλο. Το Πασόκ έχει πάρει το χάλκινο μετάλλιο και ο Αλέξης ο Τσίπρας να λοιπόν μετά από 11 χρόνια ξανά στην πολιτική σκηνή της χώρας, εκεί που έλεγες ότι ξέμπλεξες μαζί του, να τα. Το διέλυσε το κόμμα, παραιτήθηκε. Διέλυσε το κόμμα με τους δικούς του τρόπους και ξανά μπήκε στη διαδικασία να φτιάξει ένα καινούριο κόμμα και να στο παρουσιάσει ως εναλλακτική λύση. Πόσο χάπατο μπορεί να είσαι τώρα και εσύ και εγώ που καθόμαστε και τα ακούμε όλα αυτά και τι επιλογή μπορείς να έχεις απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και σε οτιδήποτε άλλο υπάρχει στο πολιτικό φάσμα την ώρα που κάθεσαι και σκέφτεσαι τα βασικά. Τουλάχιστον μη μου κλείσεις τις τράπεζες. Τουλάχιστον μου δώσε βοήθεια στο ρεύμα. Τουλάχιστον έκλεισε το πλαφόν στα καύσιμα. Τουλάχιστον, τι τουλάχιστον, έχουμε χαλάσει σαν λαός δισεκατομμύρια μέσα στις εποχές της ακρίβειας. Μέσα σε αυτά τα χρόνια που από πόλεμο Ουκρανίας και μετά δικαιολογείται να είναι όλα στο Θεό. Και από εκεί και πέρα έχεις την εναλλακτική εκεί. Οπότε δεν έχεις εναλλακτική. Κατά τα άλλα όμως υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί και τα καταφέρνει. Ένα παράδειγμα αυτός ο ψαράς στη μέση του Ειρηνικού που επιβίωσε για 8 μέρες με ψάρι σούσι και 2 μπουκαλάκια νερό. Γίνεται. Πώς δεν γίνεται. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Τώρα εσύ κοιτάς τον ψαρά. Να σου θυμίσω ότι είχες μέσα στον εμφύλιο πόλεμο αντάρτες οι οποίοι ήταν 3 χρόνια στα βουνά και δεν είχαν δει το χρώμα του ψωμιού. Είχες λαό που πέθανε από την πείνα μέσα στην κατοχή εξαιτίας του μπλοκ του Ερυθρού Σταυρού. Είχες ζήσει στο πετσί σου και είχες βουήξει σαν επαρχιώτης να περπατάς από κρυφά μονοπάτια από το ένα χωριό στο άλλο. Ο καθένας από εμάς κατάγεται από γονίδια που έχουν περπατήσει χιλιόμετρα και έχουν υποστεί πείνες τρομερές. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να μπαίνουμε στη διαδικασία να αναρωτηθούμε τώρα, στη φάση που μπορεί να τα έχουμε όλα, αλλά να είναι ακριβά. Τι χρειάζομαι πραγματικά, όχι για να επιβιώσω μόνο, αλλά και για να είμαι καλά ψυχολογικά. Τι χρειάζομαι, θέλω 5 καφέδες την ημέρα, θέλω να πάρω το κρασί το ακριβό ή δεν θέλω. Θέλω να πιω 10 μπύρες, θέλω να φάω μοσχάρι. Είναι ερωτήσεις που πρέπει να βάλεις στον εαυτό σου και από την αρχή, άμα κάτσεις και σκεφτείς τη μεσογειακή δίαιτα, αλλά και τη δίαιτα που μας μάθανε οι προγονείς μας, να το θέσω έτσι, μπορείς να καταλάβεις ότι χρειάζεται 2 φορές τη βδομάδα ζυμαρικούλη, 2 φορές όσπριο, να μπεις σε μια διαδικασία να φας κρέας 2 φορές τη ββδομάδα, όχι παραπάνω, όχι 3, και από εκεί και πέρα άντε να την παλέψεις και με κανένα κοτοπουλάκι. Εμείς έχουμε βάλει από το πρωινό μέχρι το βραδινό στη διατροφή μας το κρέας και μετά καθόμαστε και αναλογιζόμαστε τι παθαίνουμε, τι να παθαίνουμε. Παθαίνουμε κρεατικό overdose, παθαίνουμε over πρωτεΐνη, υποτίθεται που μπορεί να μην χρειάζεσαι γιατί δεν γυμνάζεσαι ανάλογα και από την άλλη στερείσαι κυταρικές ίνες, οτιδήποτε το φυτικό μπορεί να σε βοηθάει σε όλα και από την άλλη να σου φτιάχνει και τη διάθεση. Όμως αυτά τα ακούς ίσως κάθε μέρα και δεν έχεις ανάγκη εμένα να σου τα πω. Εγώ θα σου πω μόνο ότι εκεί στα Πετράλωνα έπεσε μια πολυκατοικία γιατί οι διπλανοί κάνανε θεμελίωση καινούριας πολυκατοικίας, ομορής, με λάθος τρόπο. Ένα σκυλάκι μόνο αγνοείται. Ευτυχώς όχι άνθρωπος, αλλά και το σκυλάκι του έρμο τι έφταιγε καλοκαιριάτικα να πέσει πολυκατοικία. Πού να το φανταστεί. Σε πρόσωπο δικό μου. Δικό μου.

Και γίναν όλα αυτά που ζούμε για να συναντηθούμε. Τα λέει μια χαρά. Τα λέει απλά και μια χαρά. Τώρα από εκεί και πέρα, σε τι φάση μπορεί να βρίσκεται ο καθένας από εμάς και το τι να καταλαβαίνει είναι δική του δουλειά. Γιατί άλλα λέει η καρδιά μου, άλλα ακούν τα αυτιά μου, άλλα. Ντάλα, τις περισσότερες φορές είναι η ζωή η ίδια, η οποία μας βάζει κάθε φορά να σκεφτόμαστε αν είμαστε κορόιδα ή όχι. Αλλά ένας βασικός τρόπος αντιμετώπισης της κακής ψυχολογίας είναι να σκεφτούμε ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε για οποιοδήποτε λόγο να δυστυχήσουμε και να ταυτίσουμε αυτό το φόβο με τη δυστυχία την ίδια. Μη φοβάσαι, προχώρα και ό,τι έρθει θα το βρούμε. Τεριρέμ.

Βλέποντα πάντω Μουντιάλ, άμα έχει λίγο διαβάσει και ιστορία, συνειδητοποιεί το βαθμό τη αποικιοκρατία τη Ευρώπη πάνω στι Αφρικάνικε, ακόμα και σε Ασιατικέ χώρε, ακόμα και σε χώρε Λατινική Αμερική, το πόσο έχει επηρεάσει και στην οτροπία και στι μίξει αυτέ των φυλών, οι οποίε δείχνουν τελικά μετά από αιώνε που έχει καταργηθεί η σκλαβιά, τις ικανότητες τους μέσα από ένα σπορ το οποίο θεωρείται ως ένα βαθμό κάποτε τέχνη των λευκών, αλλά ουσιαστικά και των Ευρωπαίων κυρίως, αλλά ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βλέπουμε μικρές χώρες, βλέπε Μαρόκο, βλέπε πράσινο ακροτήρι, βλέπε ακτή ελεφαντοστού να πρωταγωνιστούν έχοντας τη δύναμη, την ταχύτητα και την τέχνη ακόμα και των περισσότερων Ευρωπαίων, μιας και όλοι αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, οι περισσότεροι μάλλον, όχι όλοι, και έχουν υπόψη τους τις ίδιες συνθήκες προπόνησης, έχουν υπόψη τους τους ίδιους αντιπάλους που αντιμετωπίζουν και στο Μουντιάλ. Πέτρος Δουρτουμπάκης, κόκκινο κρασί, αν και το ροζέ ή το λευκό είναι καλύτερο για καλοκαίρι, καταψύχεται κιόλας.

Υπομονή λέει. Υπομονή και ψυχραιμία, χιλιοϊπωμένες λέξεις, ιδιαίτερα τις δύσκολες ώρες. Τι θα σου πει ο άλλος, αλλά και τι να σου πει, γιατί η υπομονή μέσα της περιέχει πολλές έννοιες. Περιέχει την ψυχική υπομονή, τη σωματική υπομονή, την υπομονή που θα κάνεις σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους, την υπομονή που θα κάνεις σε σχέση με τον εαυτό σου, την υπομονή σε σχέση με το οτιδήποτε μπορεί να υποστεί σαν άνθρωπος και χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα να ανταπεξέλθεις από νοσοκομεία, ψυχιατρία, φυλακές, βάλε μέσα ό,τι γουστάρεις και μπορείς να φανταστείς. Η υπομονή είναι δύσκολη, αλλά είναι μία από τις αγαπημένες λέξεις των Ελλήνων. Πώς το λέγει η Βουγιουκλάκη, κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Αν μ' αγαπάς, θα κλέψω χρώμα της φωτιάς και λευκό πανί και οι δυο μαζί να ζωγραφίσουμε ξανά τη ζωή. Απλά πράγματα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουλίου
0: έως... Η πηγή της απόλαυσης. Η πηγή της νοστιμιάς. Η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας. Είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω κι αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
9: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
10: Ο Θόδωρος.
11: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
12: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-22-1013 και 22-1014.
11: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
5: Εδώ στην παρέτσα σας, παιδί της μουσικής, της νύχτας φίδι που λέει ο Μάνος Ελευθερίου. Γιορτάζουν μαζί μου οι οχές, γιατί το μίσος το έχω δαχτυλίδι. Τους φίλους μου για να πατάω σανίδι, στην όρεξη μου σβήνουν οι βροχές. Ταΐζω και το δράκο της ψυχής μου για παιχνίδι, κάθε Δευτέρα και Τρίτη μέχρι τέλος Ιουνίου. Θα κάνουμε την εξαίρεση, επειδή λείπαμε χτες, να κάνουμε εκπομπή αύριο, να σας κάνουμε εισαγωγή στον Ιούλιο, παρεΐτσα, αν έχετε την όρεξή μας, και από εκεί και μετά τα λέμε. Το χειμώνα πάλι, όταν θα φύγουν τα χελιδόνια, όχι όταν θα έρθουν τα χελιδόνια που λέει και το τραγούδι το γνωστό. Τώρα, έχει βγάλει τραγούδι Καφεΐνη ο Σταύρος Ιώλας με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου πριν 2 ώρες, το έχουν βγάλει στο διαδίκτυο. Και έχω, με έχει φάει περιέργεια να τα ακούσω πρώτη φορά μαζί σας. Καφεΐνη, γιατί πίνω πάνω από 5 καφέδες την ημέρα.

Φεγγάρι είναι έξω μες στο κρύο, που αγαπάει τη μοναξιά μου, δεν την κρίνει. Σε δερματώδε το ανάγνωσα βιβλίο.

Όσες φορές βάρει καφέ και αρνάει η νύχτα, κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καληνύχτα, κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.

Δεν είχα καμία αμφιβολία ότι θα είναι κομματάρα. Δεν την έχω ακόμα αναλύσει, ερευνήσει, ψάξει, καταναλώσει με το σωστό τρόπο. Εμπεδώσει θα έλεγα ακόμα καλύτερα, αλλά πιστεύω ότι θα γίνει τις επόμενες μέρες αυτό. Παραγωγή νέων τραγουδιών, μεγαλύτερη ευλογία δεν υπάρχει. Γιατί δείχνει ότι υπάρχει λόγος. Κοίτα τον καθρέφτη.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμια.

Όπως το είπε ακριβώς, είπε αν θέλεις να σωθείς από την ομορφιά σου, την εσωτερική φυσικά εννοεί, για τους αγγέλους μιλούσε, πάρε τσεκούρι και σπαθί και κόψε τα φτερά σου και είπε ποτέ σου μην κοιτάς τους άλλους με στα μάτια, γιατί καθρέφτης γίνεσαι και όλοι σε σπάν κομμάτια. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μη φανερώνεσαι, μην είναι κρυφός, με βαριά ποτά και με βαριά τσιγάρα.

κυριολεκτικά κόκκινο το φεγγάρι. Θα βγει και σήμερα πανσέλινος της φράουλας εχθές, αλλά από νερά της και σήμερα, ούτε που θα το καταλάβεις ότι δεν είναι πανσέλινος σήμερα, αλλά μπορεί να είναι και σήμερα, γιατί εγώ νόμιζα ότι είναι και προχτές, όχι μόνο χτες. Ότι να είναι ο καθένας όπως τον βολεύει. Και το φεγγάρι ακόμα εδώ στην Ελλάδα με διαφορετικό τρόπο το βλέπουμε. Η οπτική γωνία τεράστιο ρόλο παίζει σε τη φάση να βρίσκεσαι άραγε. Νιώθεις μερικές φορές πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς και Ιούδας. Έχεις καταλάβει ήδη τη ζωή σου το παιχνίδι που έγραψε ο Μανώλης ο Ρασούλης? Βαθιά φιλοσοφημένα σε διασκέδασε, σε ψυχαγώγησε, σε χόρεψε και σε πήγε παρακάτω. Στο κύκνιο άσματο όμως σου ζήτησε απλά να το νιώσεις. Πολλές φορές βαθιά μου αναρωτήθηκα, τριγύρω οι άνθρωποι αν μ' αγαπούνε για αυτό που είμαι εγώ ή αν κοντά μου ζουνε για το συμφέρον τους.

Να σας ακούω να τραγουδάτε όμως. Τι Παπάζουγλου σας έπιασε? Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει. Ακούνε μόνο την Πενιά και ο νους τους ταξιδεύει.

0: Ταξιδέψτε λοιπόν με το νου, γιατί τι είναι η ζωή, ένα ταξίδι είναι και κάθε στιγμή είναι ένα ταξίδι. Εγώ τραγούδαγα τα βράδια στα Σκυλάδικα.
1: Εγώ τραγούδαγα τα βράδια στα Σκυλάδικα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
6: Θέλετε κάτι άλλο?
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
11: Εδώ στην παρέτησα σας δεύτερη ραδιοφωνική ώρα στον Αρκαδία 938, παιδί της μουσικής. Εδώ που ακούμε ραδιόφωνο και τις περισσότερες φορές κλείνουμε τα μάτια και ταξιδεύουμε, είπαμε, για αλλού. Γιατί πρέπει, όπως λέει και ο Γιάννης Ρίτσος, να κοιτάς πέρα από μένα και από σένα, πέρα από το θαμπό μας βλέμμα, πέρα από τη θαμπή γραμμή της γης, εκεί στη ρίζα του παντός. Άκου το κύμα της ορμής, αυτό που υπέροχο, ανεξήγητο και ανεξέλεγκτο μας έπλασε και μας εξουσιάζει, άνοιξε με έντρομο θαυμασμό τις πόρτες του αύριο και μετέτρεψε την Οδύνη σε έκσταση και την Κραυγή σε προσευχή. Επαναλαμβάνω, την Οδύνη σε έκσταση, όχι χάπι έκσταση, χαρά, και την Κραυγή σε προσευχή, ειδικά την Κραυγή σε προσευχή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με καμένο φάρο.

Τα καράβια αλήτες τι χρειάζονται? Καπετάνιους πιο αλήτες χρειάζονται, λέω εγώ τα δικά μου. Γιατί άμα δεν είσαι αλήτης καπετάνιος, πώς θα τα περάσεις το καράβι από το στενό? Πού θα, σε ποιο λιμάνι θα μπεις και δεν θα το κάνεις το λάθος? Τι θα είναι στα μπάρια? Ξέρω κι εγώ, καπετάνιε, πάρε με μαζί.

Τώρα να μην ξεχνάς ποτέ ότι χαρά και λύπη είναι από το ίδιο πηγάδι νερό. Δηλαδή είσαι λυπημένος γιατί δεν ζεις κάποιες χαρές ουσιαστικά. Ή χαρές που έζησες δεν τις έχεις πια. Και είσαι χαρούμενος γιατί αποφεύγεις κάποιες λύπες. Συνυφασμένα τόσο πολύ και τα δύο. Δάκρυα και γέλιο, λέει ο Χαλίλ Γκιμπράν. Τι να τα κάνω τα γέλια μου χωρίς τα δάκρυά μου. Και από την άλλη, τι είναι άνθρωπος ουσιαστικά. Αυτή η ένταση μεταξύ της συγκίνησης και του ξεσπάσματος του γέλιου. Αυτή η ένταση μέσα συμπεριλαμβάνει όλη την ανθρώπινη υπόσταση. Βάλς των ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.

Πάλι από την αρχή. Θέλει restart που έχουμε μάθει και τα νέα αγκρίκλεις ελληνικά. Είμαστε σε μια διαδικασία που όλη την ώρα θέλουμε να ξεκινήσουμε κάτι από την αρχή, γιατί έτσι όπως έχει πάει μέχρι εκείνη την ώρα δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά που θέλουμε. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να μπαίνουμε στη διαδικασία του τελειώματος. Γιατί δεν ξεκινάς από την αρχή άμα δεν τελειώσεις κάτι, σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο στο ερωτικό. Εννοώ εγώ, επαγγελματικά, φιλικά, οικογενειακά, πρέπει κάτι να τελειώσει για να αρχίσει. Με μεγάλη σιγουριά. Δειλά, βγαίνει το φεγγαράκι. Δειλά, σιγά σιγά, εκεί πίσω από το Αρτεμίσιο θα σου σκάσει σε πορτοκαλί μορφή φράουλας.

Τραγικός ήχος. Και γιατί, αφού ήταν το κλασικό βίντεο κλιπ, δηλαδή κάθεσαι και σκέφτεσαι τι μπορεί να έχει πάει λάθος. Να σου πω εγώ τι μπορεί να έχει πάει λάθος. Το συγκεκριμένο κομμάτι που ανεβαίνει με βίντεο κλιπ. Γιατί εκεί πέρα γίνονται τα προβλήματα και δημιουργούνται. Με συγχωρείς πάντως για την ταλαιπωρία σου. Είμαι εδώ έτοιμος να επανορθώσω με καλύτερο ηχητικό από το δειλά, ελπίζοντας πάντα στο καλύτερο. Πάμε να τα ακούσουμε με τη συγγνώμη σου.

Εδώ έξω από την Τρίπολη στο Βαλτέτσι Αρκαδίας, από το Βαλτέτσι Αρκαδίας κατάγεται ένα πολύ μεγάλο μουσικό και στιχουργικό ταλέντο, ένας μεγάλος τραγουδοποιός, και θα καταλάβουμε και τα επόμενα χρόνια γιατί είναι τόσο μεγάλος. Όποτε θέλει κάνει επιτυχία, ο Φίβος Δελιβοριάς, όποτε θέλει μας δίνει και δείγματα αυτού του μεγαλείου που το κατατάσσει στη διαδοχή του συγχωρεμένου, του Διονύσου Σαββόπουλου. Μπόσα νόβα του Ισαΐα.

Στην TV, στην οποία κόπηκε η εκπομπή της Face Κορδά στο Μέγκα, δεν έχει του χρόνου Face Κορδά, με αποχαιρετιστήρια έτσι βιντεάκια στον πρόεδρο του καναλιού, που τον ευχαριστούμε πολύ, σαν λέει το αντίθετο ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, πάμε για καινούρια φρέσκα κουλούρια. Περσινά ξυνά στα φίλια, λέει ο καθένας, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη εκπομπή, αλλά γενικότερα ο δεύτερος δεν υπάρχει, πεθαίνει στην ελληνική τηλεόραση.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στριώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινά.
4: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
3: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε!
0: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
11: Εδώ στην παρέα σας για το τελευταίο κομμάτι αυτής της εκπομπής, που είναι και η τελευταία εκπομπή ουσιαστικά τη σεζόν όσον αφορά το παιδί της μουσικής. Αύριο εκπομπή Αλαντάλα στην παρέα σας για να το ελαφρύνουμε λιγάκι, αλλά από παιδί της μουσικής, τέλος. Σήμερα, τελευταία 24, 25, 26 λεπτά. Άιντε, να το εκμεταλλευτούμε ανάλογα. Έπεσε έρωτας ραδιοφωνικός.

Βγαίνει το φεγγάρι σιγά σιγά, εκμεταλλεύσου το, μπες στη διαδικασία, μπες στην τροχιά του άστρου σου, γιατί όταν βγαίνει το φεγγάρι τριγύρω υπάρχουν πολλές τροχές αστεριών, ψυχικών αστεριών. Παναγιώτης Καστιγιάννης, τον Νίκο Ταμούτρα μου στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα, ένα γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο, να στείλουμε το πιστό σκυλί της Ιθάκης. Στα πόδια σου κλαίει, κύριε Νίκο.

του Γιώργου Ανδρέου, αφιερωμένο στον Νίκο Κάτσο, γράμμα στον κύριο Νίκο Κάτσο. Όλα, κύριε Νίκο, είναι εδώ. Τα ίδια είναι, αλλά αλλάζουν ταχύτητες. Μόνο πια. Άγιος ο έρωτας, ειδικά το καλοκαίρι.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλά

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι.

Και αν δεν μπορείς να πάρεις κάτι μαζί σου στη ζωή, πάρ' το στο όνειρο μαζί σου. Γιατί όπως και να έχει, έχουμε το άλλο μισό. Να ονειρευόμαστε, όχι να ζούμε.

Πάρτε στον όνειρο μαζί σας αυτούς που αγαπάτε και μη μασάτε, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Δεν πειράζει αν γίνει και κανένα λάθος στη ζωή. Δεν πειράζει αν υπάρξει και κανένα δύσκολο βράδυ για τραγουδιαδρόμο. Δεν πειράζει.

0: Okay, αυτό ήταν για σήμερα τέρμα, παιδί της μουσικής. Πάλι τα λέμε, είπαμε, από Οκτώβριο πρώτα ο Θεός. Και από Παναγιώτη Κατσίγιαννη και από μένα, καλό βράδυ να έχετε αύριο. Νύχτα είναι και πάλι. Και έχει εδώ άλλα ντάλα. Ωραίος ζητάτος για το τέλος. Ρίξτε μου άλλη μία.
1: Από τις τόσες τις φορές.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Γιατί ασφάλεια το οχήματό σας γράφεται με αλφα όπως Αρσένης.

ένας ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταράκη Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
10: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ.

φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: ΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
6: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
7: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
9: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
11: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παρακαλώ.
5: Γεια σου.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα,

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.